0: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέου Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουν από τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: FM 93.4.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93.4.

0: changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέως σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποθηκά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 και 4 πρώτα λεπτά. Παραπολιτικά 90,1. Και αν αναρωτιέστε γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρίς, η απάντηση είναι απλή. Θα σας πούμε την αλήθεια. Τι, κανονικά, γιατί. Κάποιος έπρεπε να σας πει την αλήθεια. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, μέσα στο ενημερωτικό μας καθήκον σήμερα θα θυμηθούμε τα πιο ωραία ψέματα, κάποια από τα πιο ωραία ψέματα που έχουν υποθεί από πολιτικούς, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το συζητώ. Θα αφήσουμε για λίγο τη βαριά πολιτική επικαιρότητα, θα πιάσουμε τη μεγάλη τέχνη, κυρίες και κύριοι, γιατί το ψέμα στην πολιτική, κακά τα ψέματα, είναι σαν το αλάτι στο φαγητό. Λίγο χρειάζεται για την νοστιμία, αλλά μερικές φορές οι πολιτικοί ρίχνουν μέσα ολόκληρη την αλατιέρα. Μην πούμε τώρα ρίχνουν ολόκληρη την αλική. Το μεταξύ, το φοβερό ποιο είναι, το φοβερότερο. Υπάρχουν κάποια ψέματα που ήταν τόσο εξωφρενικά, τόσο σουρεαλιστικά, που τελικά έγιναν πιστευτά ή, εντάξει, έχουν αφήσει τον πλανήτη ενεό να γελάει δεκαετίες τώρα, εκατονταετίες. Βάλτε καφέ. Δυναμώστε το ραδιόφωνο, πάμε να ξεκινήσουμε τη ραδιοφωνική μας πτήση στο θαυμαστό κόσμο της πολιτικής δημιουργικής φαντασίας, κυρίες και κύριοι. Ποιος πιστεύεις ότι ήταν ο μέτρη του είδους, ένας τουλάχιστον, παιδί μου, αν πεις για το Μακιαβέλη τώρα, εντάξει. Μακιαβέλη, όχι. Θα ξεκινήσω με τον απόλυτο μέτρη του είδους, κυρίες και κύριοι, τον άνθρωπο που έκανε τον σουρεαλισμό επίσημη κυβερνητική γραμμή, πού? Στην Ιταλία. Ουνα φάτσα, ουνα ράτσα. Ένας ήταν ο Σίλβιο. Σίλβιο Μπερλουσκόνη, κυρίες και κύριοι. Κάποτε λοιπόν η αστυνομία στο Μιλάνο συνέλαβε μια νεαρή κοπέλα, τη γνωστή σε όλους Ρούμπι. Η Ρούμπι ήταν από τις ανιψιές του Σίλβιο. Λοιπόν, για μια μικροκλοπή. Τι να κάνει τότε ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, παίρνει τηλέφωνο ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, τι πιο φυσιολογικό. Και τι τους λέει? Αφήστε την ελεύθερη αμέσως, γιατί η κοπέλα είναι εγγονή του Προέδρου της Αιγύπνου, του Χόσνι Μουμπάρακ. Ξανθιά εδώ μεταξύ τύπησα, έτσι, δηλαδή κατάξαρτη. Βοηευρωπαία. Βέβαια, το απίστευτο δεν είναι ότι το είπε. Το απίστευτο είναι ότι οι Ιταλοί αστυνομικοί, όχι απλά μάσησαν. Μιλάμε δηλαδή τρομαγμένοι, μην προκαλέσουμε τώρα για κανένα διπλωματικό επεισόδιο με τις πυραμίδες. Την άφησαν ελεύθερη, το πίστεψαν. Για μέρες η Ιταλία συζητούσε επίσημα, γι' αυτό σας λέω να ράτσα, να φάτσα, ας πούμε, αν η Ρούμπι, η ανιψιά του Μπερλουσκόνη, είχε αιγυπτιακές βασιλικές ρίζες. Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, ο Σίλβιο, γιατί είναι και μεγάλη καρδιά, δήλωσε απλώς ότι το έκανε από καθαρή καρδιά και αλληλεγγύη. Αλλά αυτό δεν είναι χαριτωμένο, τότε τι είναι, αδέρφια? Και αν νομίζετε ότι μόνο Ιταλοί είναι, είναι και περνάς και διασχίζεις τον Ατλαντικό, πας απέναντι, πας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί οι πρόεδροι έχουν γράψει ιστορία με τις δικαιολογίες τους. Θυμόμαστε όλοι τον Bill Clinton, όλοι, τουλάχιστον οι πιο παλιοί, με την περιβόητη δήλωσή του: ναι, δοκίμασα μαριχουάνα στα νιάτα μου, αλλά δεν κατέβασα τον καπνό. Δηλαδή ο Μπιλ είχε ένα θέμα με τους καπνούς και με τα πουρα εκεί, με τη, ξέρετε, θυμάστε τη Λεβίνσκι. Λοιπόν, το κάπνισε για τη μυρωδιά, παιδιά, ο συνάδελφος. ο Μπίλαρος ήθελε απλώς να δει αν λειτουργεί ο αναπτήρας, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ το ψέμα αυτό έγινε viral στις Ηνωμένες Πολιτείες, για χρόνια το μιλάνε, το συζητάνε. Το καλύτερο όμως ήρθε μερικά χρόνια αργότερα, όταν ρώτησαν τον Μπάρακ Ομπάμα, αν είχε κάνει το ίδιο στα νιάτα του. Εκείνος γέλασε και είπε το επικό: φυσικά και κατέβασα τον καπνό. Αυτό δεν ήταν άλλωστε το νόημα, έτσι γατώνει ο Μπάρακ. Τουλάχιστον ο Ομπάμα αποκατάστησε την επιστημονική αλήθεια, κυρίες και κύριοι. Στην Αμερική θα μείνουμε. Θα σας πάω στην ιστορία του κυβερνήτη της Νότιας Καρολίνας, South Carolina State, Mark Sanford, 2009. Ξαφνικά ο άνθρωπος εξαφανίζεται από προσώπου γης για 6 ολόκληρες μέρες. Ψάχνα να το βρούνε. Τα μέσα ενημέρωση, κανείς δεν ήξερε που βρίσκεται. Το γραφείο του θορυβημένου βγαίνει και κάνει επίσημη ανακοίνωση, την οποία βέβαια να μεταδίδουν έτσι ως αλήθεια και όλοι οι δημοσιογράφοι. Ο κυβερνήτης λείπει επειδή κάνει πεζοπορία στο απαλλαχιακό μονοπάτι. Απαλλάχιαν, στα Απαλλάχιαν. Για να βρει την πνευματική του ηρεμία. Είχε πάει στα, πρόσεξε τώρα, το γραφείο, έτσι, δηλαδή, είχε βγει το γραφείο και είχε πει ότι είχε πάει ο κυβερνήτης, έχει πάρει τα μονοπάτια για να βρει την πνευματική του έτσι, ηρεμία. Σαν να λέμε πήγε στο Άγιον Όρος. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Ο κόσμος συγκινήθηκε βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε τον άνθρωπο της φύσης, το μοναρχικό λύκο της πολιτικής, μέχρι που το μονοπάτι των Απαλλαχίων, κυρίες και κύριοι, αποδείχθηκε ότι ήταν πτήση για τον Buenos Aires στην Αργεντινή. Buenos Aires, Νέα Υόρκη, όπου ο κυβερνήτης είχε πάει να επισκεφθεί την ερωμένη του. Παλιά ιστορία αυτή. Από τότε, κυρίες και κύριοι, άμα ακούσετε κάποιον έτσι Αμερικάνο να λέει κάνω πεζοπορία στα Απαλλάχια, σημαίνει λέω ψέματα για να κρύψω μια ατασταλία, έτσι. Και τώρα ψάχνετε δικαιολογία για το που ήσασταν χθες το βράδυ, σημειώστε τη. Απλά εσείς πείτε ότι είσαστε στον Άγιον Όρος, ας πούμε. Κάτι τέτοιο, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, προσαρμόστε το στα ελληνικά. Πηγαίνετε στη Σαμαριά, ξέρω εγώ που είναι αυτά. Εντάξει, μην φανταστείτε, ξανά πίσω, αλλά θα πάμε τώρα στους Άγγλους. Ο πρώην πρωθυπουργός Μεγάλης Βρετανίας, Ρίση Σούνακ, πρόσφατα, ο Ινδός, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με φίβους, θέλησε να κάνει το χαλαρό, ξέρεις, το γκουλ, light, το προσιτό. Τους κοιτάζει λοιπόν στα μάτια και τους λέει με απόλυτα σοβαρότητα: ξέρετε, είμαι και εγώ εθισμένος στην κόκα. Πάγωσε το σύμπαν στην κυριολεξία. Οι σύμβουλοι του έπαθαν 3 ταυτόχρονα εμφράγματα πριν προλάβουν οι τίτλοι των εφημερίδων να γράψουν για τα σκοτεινά πάθη της Downing Street. Ο Σούνακ, αφού κατάλαβε την παπάντζα που έκανε, άρχισε να φωνάζει πανικόβλητος: Κοκακόλα, Κοκακόλα, στην Κοκακόλα. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, έγινε χαμός με το συγκεκριμένο, έπαιζε για μέρες. Και επειδή είμαστε στα παραπολιτικά και φυσικά εν Ελλάδα τώρα, δεν ξέρω τι ψέματα εσείς θυμάστε. Γιατί εντάξει, δεν μπορεί τώρα, εμείς εδώ Έλληνες είμαστε. Το διαχρονικό ξέρετε ποιο είναι. Έχει αποτυπωθεί ακόμα και στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, με τον θρυλικό Γκόρτσο και τον Μαυρογιαλούρο. Υπάρχει όμως αυτή η κλασική ιστορία από τη δεκαετία του 80, όπου ένας υποψήφιος βουλευτής κάνει περιοδία σε ορεινό χωριό της ελληνικής επαρχίας. Ανεβαίνει στον μπαλκόνι, βγάζει πύρινο ορλόγο και φωνάζει να σας φτιάξουμε δρόμους. Από κάτω χειροκρότημα. Χαμός. Θα σας φτιάξουμε σχολεία, πιο πολλά χειροκροτήματα. Θα σας φτιάξουμε και μια τεράστια σύγχρονη γέφυρα. Πετάγεται ο πρόεδρος του χωριού, ξύνει το κεφάλι του και λέει τροπαλά: μα κύριε βουλευτά, εμείς εδώ δεν έχουμε ποτάμι. Ο βουλευτής, χωρίς να χάσει ούτε δευτερόλεπτο για τη ροή του: θα σας φέρουμε και ποτάμι, κυρίες και κύριοι, θα σας φέρουμε και θάλασσα, ό,τι θέλετε. Αυτό, φίλες και φίλοι, βέβαια δεν ήταν απλά ένα ψέμα, είναι όραμα. Είναι περιβαλλοντική παρέμβαση. Δεν θυμάστε την εκτροπή του Αχελλώου, ε? Πασοκάρα, πασοκάρα. Και το καλύτερο στο τέλος της ομιλίας, στο χωριό το συγκεκριμένο, που αυτόν που είπε ποτάμι και τα λοιπά, τον ψήφισε δαγκωτό. Ελπίζοντας ότι μαζί με το ποτάμι ίσως τους φέρει και μια ξαπλώστρα καλή για το καλοκαίρι, ξέρετε. Λοιπόν, καλά, ψέματα θα μπορούσαμε να πούμε, παρεμοιώδη ψέματα πολιτικών, αλλά δεν θέλω να το μπλέξω, γιατί θα μου πεις, είπες για αυτόν, δεν είπες για εκείνον. Δηλαδή, λες για τον Τζίπρα, ας πούμε, ότι θα καταργήσει τον Έμφυα, δεν λες για τον άλλον ότι θα καταργήσει τον Έμφυα. Λες για τον Σαμαρά που θα καταργήσει το μνημόνιο, δεν λες για τον Τζίπρα που θα καταργήσει το μνημόνιο. Λες για τον Μητσοτάκη που είπε τηλεδίκηση σε μια εβδομάδα στο, πώς το λέω, στα τρέλα και κάτι 4 χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι, αν έχετε να θυμάστε έτσι κάποιο παρημιώδες ψέμα, στείλτε το, ρε παιδιά, έτσι να το πούμε, να το διαβάσουμε. Ας πούμε, ποιο θεωρείτε εσείς το μεγαλύτερο ψέμα των πολιτικών. Έτσι, αυτό που έχετε ακούσει στην ιστορία της ζωής σας, ας πούμε. Ποιο θεωρείτε το πιο δυνατό, το πιο έτσι τσίλικο, το πιο σπιρτόζικο, το πιο ωραίο ψέμα. Πολιτικών ή όχι. Και η πεθερά σας μπαίνει στο παιχνίδι, αν θέλετε, έτσι, δεν το συζητώ δηλαδή. Λοιπόν, κανονική ενημέρωση θα έχουμε στη συνέχεια, μόλις ειδήσεις της ημέρας. Σήμερα είναι 19, Σάββατο. Σεπτεμβρίου 19, ε. Πώς περνάνε οι μέρες. 262 γράφει το κοντέρ. Μια κατοστάρα έμεινε για να κλείσει ο χρόνος. Α, ξέρετε, οι 100 μέρες, ε, το πρόγραμμα των 100 ημερών, που θυμάστε, του Πασόκ. Η Ανατολή ηλίου 7 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση ηλίου 19 και 28. Σήμερα είναι η μέρα του Batman. Τα ξέρετε πολύ σωστά, γιατί ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να μας σώσει, παιδιά, από την ακρίβεια, την εφορία, την κίνηση στους δρόμους και τους λογαριασμούς, είναι ο Batman. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, ο Batman έχει Batmobile. Εμείς, αφού οι εγχώριες τράπεζες δεν δίνουν δάνειο για να πάρουμε έστω και ένα φιατάκι καινούριο, βολευόμαστε με ηλεκτρικό πατίνι, με τον κίνδυνο να μας φάγει καμιά 90χρονη που επιμένει να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητο σαν το Χάρο με την Κρυσάρα που βγήκε παγανιά, όπως καταλαβαίνετε. Τέσπα! Δεν θα σας πω και τις ειδήσεις. Έχουμε διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Αν δεν το καταλάβατε, σήμερα ξυπνάμε πλουσιότεροι, αδέρφια. Σε λίγο δηλαδή, ναι, χάμος θα γίνει. Ετοιμαστείτε, βγείτε στους δρόμους, παιδιά, να πανηγυρίσουμε, γιατί έχουμε διπλή αναβάθμιση. Γλεντιά. Τέλος πάντων, καλό είναι, κακό δεν είναι, αλλά θα τα πούμε όλα. Απέναντί μου, ο Άτλαντας των ήχων, ο μεγάλος Τιτάνας, κυρίες και κύριοι, ο Ιαπετός, ο Τάνταλος, Θανάσης Αθανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο μέγας γευσιγνώστης και απόλυτος γνώστης της μουσικής τέχνης, Βασίλης Κρυμπάς. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέος, θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, εδώ θα είμαστε, όπως πάντα, με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, όπως το κάνουμε τα τελευταία 13 σεζόν, είναι εσύ. Πόσο είναι, μέτρα, έχω χάσει το μέτρημα, πραγματικά σου λέω. 14 σεζόν, 14.
1: Από το 14,
0: έτσι. Ναι, αλλά έπιασε και αυτή που ήταν 13-14, γιατί κάναμε μισή, κατάλαβες, οπότε είναι 14η σεζόν, άρα καλά το λέγα εγώ. Μου λέει ο Παλάγιος ο Χάλαρης, μου λέει τι είναι 13 χρόνια. 13. Δεν είναι 13, είναι 14. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, αδέρφια μου. Πάμε.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου. Η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους εδώ παρέα. Να ξεκινάμε παρέα το πρωινό μας, όπως πάντα το κάνουμε. Ελπίζω με κέφι, με αισιοδοξία και όλα τα καλά. Ιδιαίτερη καλημέρα στους taxi drivers που αυτή την ώρα μας ακούνε. Μια ιδιαίτερη καλημέρα βέβαια και στη Θεσσαλονίκη μας, που μας ακούει μέσω του στάτους 107,7. Ιδιαίτερη καλημέρα στα Καρντάσια εκεί. Να είστε καλά, αδερφιά. Η αλήθεια θα ήταν έτσι ένα πρωινό ωραίο θεσσαλονικιώτικο. Θα πάρε σε πολύ brunch. Brunch θεσσαλονικιώτικο. Με μπουγάτσα βέβαια, με τι άλλο, έτσι δεν το συζητάω. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Να είστε καλά, παιδιά. Έχουν και ένα άλλο γλυκό, το Αρμενοβίλ. Το έχεις ακούσει, το Αρμενοβίλ? Ναι, ναι, είναι ένα άλλο γλυκό. Ωραίο είναι και αυτό. Είναι έτσι μυστήριο λίγο. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εγώ προτιμώ τα τρίγωνα πανοράματος, φίλε. Ειδικά εκεί στον πεζόδρομο, εκεί στο, ξέρετε τώρα, Θεσσαλονίκη, στην πεζόδρομο εκεί αριστερά, που το, τα γεμίζει. Δεν έχει ένα σημείο μόνο, είναι ένας συγκεκριμένος πολύ καλός, γνωστός όλους, αλλά τα γεμίζει εκείνη την ώρα και είναι πω πω. Δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, η κρέμα αυτή, δεν υπάρχει. Γενικά με τις κρέμες το έχουν εκεί, κρέμα από μπουγάτσα, κρέμα από τρίγωνο πανοράματος, αλλά και που, τι δεν έχουν. Βέβαια, πρέπει να πω το εξής και να ομολογήσω, το καλύτερο κουλούρι Θεσσαλονίκης το τρώω στην Αθήνα, παιδιά, με συγχωρείτε. Αυτό πρέπει να σου το πω, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω φάει καλό κουλούρι. Πρέπει να μου πείτε εσείς πού θα πάω να το φάω. Ναι. Ναι, πείτε μας, πού. Μπας και βρούμε δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, το μητραλέξι το ξέρεις, Παναγιώτη. Παναγιώτη. Παναγιώτης. Ποιο Παναγιώτη? Το Μαρίνο Μητραλέξη, το ξέρεις? Λοιπόν, αυτός ήταν ένας αξιωματικός της ελληνικής αεροπορίας. Για να ξέρεις, γεννήθηκε το 1916 στο χωριό Μίλα της Μεσσηνίας. Τον Οκτώβριο του 1935 μπήκε στη σχολή αεροπορίας και αποφύτησε τον Αύγουστο του 1938 με το βαθμό του Ανθιποσμιναγού. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου υπηρετούσε στην 22η μοίρα δίωξη στη Μίκρα στη Θεσσαλονίκη, η οποία διέθετε αεροπλάνα πολωνικής κατασκευής, πεζετέλ. Τα έχετε δει, υπάρχουν ακόμα. Το μεσημέρι, λοιπόν, της Δευτέρας Νοεμβρίου του 1940 εφεάθησαν πάνω από τη Βέρεια σμήνη Ιταλικών βομβαρδιστικών, συνοδευόμενα από καταδιοκτικά με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Σημαίνει συναγερμός και ένα σχηματισμό αεροπλάνων ελληνικών απογειώνεται για να τα αναχαιτήσει. Το κατορθώνουμε επιτυχία, αποσοβούν τον βομβαρδισμό της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της αερομαχίας, ο ανθιποσμιναγός, τότε Μητραλέξης, διαπιστώνει ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά. Και τότε, παιδιά, τι κάνει? Εφορμά ως καμικάζι, να, ο πρώτος καμικάζι του πολέμου, σε ένα εχθρικό βομβαρδιστικό τύπου Σαβόια Μαρκέτη. Και με το, πολύ πιο σύγχρονο από το πεζετέλ. Και με τον έλικα του κινητήρα του, άκου τώρα με τον έλικα, αποκόπτει το ουραίο πιδάλιο και το καταρρύπτει κοντά στο Λαγκαδά. Παρά τη σοβαρή βλάβη που υπέστη ο έλικα στο αεροπλάνο, κατορθώνει να το προσγειώσει σε χωράφι, σε σημείο που λίγο νωρίτερα είχαν προσγειωθεί με τα ληξιπτωτά του στο πλήρωμα, τα πλήρωμα του καταρριφθέντος Ιταλικού βομβαρδιστικού. Και τι κάνει? Με τη βοήθεια των χωρικών του συλλαμβάνει κιόλας. Δηλαδή, μην υπήρχε ο τύπος, δεν υπήρχε. Αυτός, λοιπόν, ήταν ο Μαρίνος Μητραλέξης, ο οποίος έμελε να αφήσει την τελευταία του πνοή στα γαλανά νερά του Αιγαίου, 19 Σεπτεμβρίου, Θανάση, του 1948. Το αεροσκάφος τύπου Airspeed Oxford καταπέφτει λόγω μηχανικής βλάβης στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην Τίνο και βυθίζεται. Τον επισμηναγό Μητραλέξη ακολουθούν στον υγρό του τάφο ο αντισμήναρχος Δημοσθένης Πολίτης και ο επισμηναγός Δημήτριος Γαλανάκος που επέβαιναν στο μοιραίο αεροπλάνο. Αυτός κάνει ένα θάνατος. Έτσι, να ακούμε, να βλέπουμε και λίγο, να κοιτάμε και λίγο προς τα πίσω, να παρακολουθούμε την ιστορία μας. Έτσι. Γιατί είναι πλούσια και έχουμε πολλούς ήρωες, ρε παιδιά. Τόσους πολλούς ήρωες έχουμε. Έχουμε πολλούς. Θέλουμε άλλους? Όχι, δεν θα θέλαμε άλλους. Δεν θα θέλαμε. Πραγματικά δεν θα θέλαμε άλλους. Αλλά είπαμε. Λοιπόν, για να σας πάω τώρα στα της επικαιρότητας. Γιατί έχω καλά νέα, τουλάχιστον στη βιτρίνα τους. Καλά νέα. Καλό νέο είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, απλά δεν το νιώθεις, ρε παιδί μου.
Εντάξει, σε αναβαθμίζει. Αναβάθμιση λοιπόν του ελληνικού αξιόχρωου στη βαθμίδα 3B συν με σταθερές προοπτικές από τον Νίκο Scope Ratings. Scope Ratings. Την ίδια ώρα, η Moody's, άλλος οίκος, μεταβάλλει σήμερα την προοπτική των αξιολογήσεων της Ελλάδας σε θετική αποσταθερή και επαναβεβαιώνει τις αξιολογήσεις BAA3 για το μακροπρόθεσμο εκδότη και το ανώτερο μη εξασφαλισμένο χρέος. Αυτά είναι ψήφος εμπιστοσύνης, βέβαια, να καταλαβαίνετε. Αυτό έρχεται ως αναγνώριση των αντοχών και των προοπτικών που έχει η ελληνική οικονομία εν μέσω τρικυμίας αγορές ομολόγων. Η αλήθεια είναι αυτή. Υπάρχει δηλαδή μεγάλο ζήτημα, για να καταλάβετε, εμείς δανειζόμαστε πιο φθηνά από τους Γάλλους πλέον. Σύμφωνα με τους ορισμούς αξιολόγησης της Scope, δεν αποδίδονται προοπτικές στις πραχυπρόθεσμες αξιολογήσεις. Ως εκ τούτου, πάμε καλά. Η Ελλάδα κυνηγά τον επόμενο στόχο, είσοδο στην κατηγορία 1, α, και η διπλή αναβάθμιση έρχεται να ενισχύσει αυτήν την εικόνα επιστροφής της Ελλάδας σε καθεστώς αυξημένης αξιοπιστίας στις διεθνείς αγορές, με την κυβέρνηση φυσικά να πανηγυρίζει, να κάνει λόγο για επιβεβαίωση της πορείας δημοσιονομικής σταθερότητας, ανάπτυξης και μεταρρυθμίσεων. Σε δήλωσή του, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Κερακάκης, ανέφερε ότι η Ελλάδα αναβαθμίζεται σήμερα δύο φορές από δύο διαφορετικούς διεθνείς οίκους αξιολόγησης, σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται. Και αυτό αναφέρει έχει τεράστια αξία. Οι αποφάσεις αυτές αναγνωρίζουν ότι η ελληνική οικονομία έχει αποκτήσει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και αξιοπιστία, επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων. Νωρίτερα ο κύριος Πιερακάκης είχε υπογραμμίσει μετά τη συνεδρία των Υπουργών Οικονομικών ότι πρέπει να διαφυλαχθεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις υψηλές τιμές ενέργειας. Τι είπε, με λίγα λόγια, κάτι θα δώσουμε, αλλά μην περιμένετε πολλά πράγματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό το δημοσιονομική σταθερότητα, όταν το ακούω, καταλαβαίνω ότι, εντάξει παιδιά, κάτι θα πάρετε, αλλά δεν θα ισοφαρίσει αυτό που χάνετε. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει προς την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή αυτεξαρτησία και να αυξήσει τις επενδύσεις στην άμυνα, την ψηφιοποίηση και την ενέργεια. Ο Πιερακάκης παράλληλα επεσήμανε ότι εφόσον απαιτηθούν νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των ψηλότερων τιμών ενέργειας, αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς μας κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Αναφερόμενο στο ενδεχόμενο έκτακτη συνεδρία του Eurogroup, σημείωσε ότι μπορεί να συνεδριάσουν εκ νέου μέσω τηλεδιάσκεψης. Πάντως, εμείς εδώ εν Ελλάδη αναμένουμε μέσα στην εβδομάδα που ξεκινά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης για την ανάσχεση της ενεργειακής κρίσης. Αλλά εσύ θα ανάσεις τώρα, ας πούμε. Άκουσα τον Πρωθυπουργό που είπε κάτω από 1,75. Έτσι. Πέρσι, ας πούμε, ξεκίνησε μεταξύ 1,15 και 1,25, κάπου εκεί ξεκίνησε το πετρέλαιο και πάλι δυσκολευτήκαμε να το βάλουμε. Άρα το λέω δηλαδή, δυσκολευτήκαμε ρε παιδί μου. Έκλεισε κοντά στο 1,75, έκλεισε τον Απρίλιο, το πετρέλαιο. Ακούω ότι θα είναι, λέει, αρκετά κάτω από 1,75. Δηλαδή, να πάει πόσο, να πάει ένα 50, να πάει ένα 40, εκεί πάλι πολύ. Δηλαδή, να πάρει ένα τόνο πετρέλαιο, ο οποίος για ένα είναι, εντάξει, 1.400 ευρώ. 1.400 ευρώ, παιδιά. Δηλαδή, δύο βασικοί μισθοί. Δεν είναι εύκολο το πράγμα. Εντάξει, δεν λέω, ας πούμε, ότι... Αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμως. Δηλαδή, πώς θα γίνει, πώς θα πάει αυτό βιολία, ας πούμε. Τουλάχιστον ειδικός φόρος στο πετρέλαιο. Να ζεσταθούμε, να μην πληρώνουμε φόρο, ρε φίλε, που θα ζεσθενόμαστε. Φόρο που ζεσθενόμαστε. Δηλαδή, όποιος δεν έχει να κρυώνει, ας πούμε. Επειδή δεν έχει να πληρώσει το φόρο. Ο φόρος είμαστε εμείς, είναι το κράτος ο φόρος. Η πολιτεία είναι ο φόρος. Τουλάχιστον εκεί. Την επόμενη εβδομάδα είπαμε θα έχουμε τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, να δούμε τι θα μας πούν. Και βέβαια μην ακούσω πάλι θα έχουμε και κριτήρια και τα λοιπά, τα οποία θα δε, ναι, δηλαδή πόσο ρε παιδιά κριτήρια, δηλαδή τι κριτήρια πλέον. Δηλαδή ο άλλος βγάζει 30 χιλιάρικα και είναι οικογένεια 30 χιλιάδες και νομίζουν ότι είμαστε μεγιστάνες, ας πούμε, αν βγάζει 30 χιλιάρικα δύο άτομα. Που 30 χιλιάρικα, ας πούμε, δεν είναι τίποτα πλέον μπροστά σε αυτό τη λέλαπα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά στα σούπερ μάρκετ. Γιατί ωραίες είναι οι δημοσκοπήσεις. Καλή είναι η σταθερότητα. Ωραία είναι και οι Scope Ratings και οι Moody's και οι Foodies και οι υπόλοιποι και οι Goodies. Κάνουμε και διαφήμιση τώρα. Αλλά
Το θέμα είναι τι μελιγενέστε, α πούμε, και ωραία στη δημοσκοπήση 30%, 30,3% η Νέα Δημοκρατία, η δική μα δημοσκόπηση εδώ, από τα GPO, α πούμε, για τα παραπολιτικά. Αλλά πια κάντε μια δημοσκόπηση έξω από το σούπερ μάρκετ, την ώρα που ο άλλο να βγάζει, βγάζει εκεί το πορτοφόλι και δίνει. Να καταλάβετε, εκεί θα καταλάβετε τι παίζει, α πούμε. Λοιπόν, οι Γερμανοί ανακοίνωσαν μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. 2,5 δις. Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και τον ντίζελ, αλλά και την προετοιμασία ενός μηχανισμού πλαφών στις τιμές των καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας προκαλεί ενεργειακή κρίση και αναταράξει τη Μέση Ανατολή. Το συνολικό πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, για να σας το κάνω έτσι. Τάλιρα που λένε, από 1 Οκτωβρίου έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα φανεί στην τελική επιβάρηση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο. Δεν λύνεται το πρόβλημα, αλλά κάτι είναι και αυτό για τους Γερμανούς. Για μας εδώ βέβαια αυτή τη στιγμή, με τη στιγμή που έχει πάει, το τι βγάζουν και από το ΦΠΑ δεν λέγεται, έτσι. Θα γεμίσω τη μηχανή, 22 λίτρα βενζίνη βάζω στη μηχανή. Κάθε εβδομάδα 22 λίτρα, για να μπορούμε να μετακινούμε. Λοιπόν, 45 ευρώ. 45 ευρώ, παιδιά, στη μηχανούλα. Έτσι. Και φυσικά, αυτοί οι οποίοι πραγματικά έχουν τραβήξει του παθού τους τον τάραχο είναι αυτοί που έχουν, που δεν έχουν μάλλον, να αγοράσουν καινούριο αυτοκίνητο. Και έχουν αμάξει της δεκαετίας του 2000. Και πρέπει να πληρώνουν, φίλε Θανάση, τις υπέρογγες τιμές. Και να πληρώνουν και τα τέλη κυκλοφορίας στο κεφάλι. Και να πληρώνουν και όλο αυτό το πανικό, ας πούμε, ασφάλειες, μύδια, αξίδια. Δηλαδή, και να μην έχεις να πάρεις καινούριο αυτοκίνητο γιατί η τράπεζα θα σου δώσει, γιατί έχεις μπει blacklist μπορεί τα προηγούμενα χρόνια, πώς είναι ανέκτος. Ναι. Οπότε πώς θα το πάρεις, ρε παιδί μου, το καινούριο αυτοκίνητο. Άρα δεν το παίρνεις να κάψεις 4 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα και κες 8 και στα διπλάσια. Και έρχεσαι εσύ τώρα να χρηματοδοτήσεις και τα ηλεκτρικά των πλουσίων που έχουν δυνατότητα να πάρουν 30.000 και 35 αυτοκίνητο και εσύ πάρε το λεωφορείο, φιλαράκι, αν δεν θες να πληρώσεις. Πας στη δουλειά σου. Τώρα αυτά είναι, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα ζητήματα και τα προβλήματα. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Βεβαίως και έχει προοδεύσει η ελληνική οικονομία, βεβαίως και έχει σταθερότητα, βεβαίως και έχουν πάει καλά τα πράγματα σε πολλούς τομείς και όχι μόνο στην οικονομία. Αλλά εδώ κάποια ζητήματα, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχουν επιληθεί και είναι προβλήματα τα οποία θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά και να πούν. Εδώ βέβαια έχουμε το άλλο που δεν είναι και οικονομικό θέμα, ρε παιδί μου. Οικονομικό θέμα δεν είναι, ρε Θανάση. Δηλαδή τι είναι να σου κάνει 120 δόσεις να πληρώσει, ρε φίλε, να πάρει και λεφτά στο ταμείο. Και δεν στο κάνει. Σου λέει μέχρι 12 του 24. Γιατί τι θα πάθετε, ωραία. Άμα μπουνε και το 12 του 25, τι θα πάθετε δηλαδή. Θα χάσει Βενετιά με Βελόνι. Τι θα συμβεί δηλαδή αν το κάνετε. Τι θα συμβεί αν βάλετε παραπάνω, ας πούμε, δόσεις στους ανθρώπους να μπορέσουν να πληρώσουν. Επειδή υπάρχουν 150.000 μπαταξίδες, οι υπόλοιποι 500.000 θα την πληρώσουν, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή πραγματικά, γιατί σκεφτείτε το δηλαδή. Πράγμα το οποίο δεν στοιχίζει κάτι. Δεν υπάρχει κάτι έξοδο εδώ. Απλά δεν το κάνουν, ρε παιδί μου, δεν γουστάρουν. Τέλος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν θέλει. Λοιπόν, το Παρίσι θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα, όπως είπε ο Μακρόν. Ανέφερε ότι θα ζητήσει από την Κομισιόν να επιταχύνει τις ενέργειές της για την αποχήθηκευση φυσικού αερίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ρε εσύ, Εμμανουέλ, συγγνώμη δηλαδή, έχουμε 19 Σεπτεμβρίου σήμερα και μας λες, ας πούμε, ότι θα επιταχύνεις τις διαδικασίες για να αποθηκεύσεις φυσικό αέριο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τι κάνατε, ρε καλόπαιδα, όλο το καλοκαίρι, τι κάνατε, διακοπές στην Ίμπιζα, διακοπές στην Κιανία, τι έκανε ο Μακρόν και οι υπόλοιποι. Δηλαδή, αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αυτοί οι κατώτεροι των περιστάσεων, ηγέτες του, μην πω τώρα του, ποιου,
Τι έκαναν όλο το χρόνο, τον υπόλοιπο χρόνο, για να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες? Τι ήταν, ποια ήταν τα μέτρα που πήραν για να προστατευτούν οι πολίτες της Ευρώπης από αυτή την ηγεσία την κατώτερη των περιστάσεων? Και μετά λένε, γιατί λέει ανεβαίνει το AfD στη Γερμανία, γιατί ανεβαίνουν οι φασίστες, οι ναζί στη Γερμανία, γιατί εσείς είστε ανίκανοι, γι' αυτό ανεβαίνουν οι φασίστες στη Γερμανία. Γιατί είστε πιο ηλίθιοι και από τους ηλίθιους και πιο ανίκανοι και από τους ανίκανους. Τελευταία στιγμή περιμένετε να βοηθήσετε πώς. Πώς. Και θα δείτε κι άλλα. Επειδή ακριβώς είστε ανίκανοι και κατώτεροι των περιστάσεων και πάντα περνάτε κάτω από τον πύχη. Θα μαζευτούν, λέει, να τα πούν οι G7 τώρα για το πώς θα πάει ο χειμώνας στη Γερμανία. Αφού οι Ευρωπαίοι πολίτες σας έχουν και σας κοιτάνε, και αν δεν σας κοιτάνε τι θα κάνουν? Θα στραφούν σε αυτούς, ε? Σε αυτούς που έφεραν το μόνιμο χειμώνα στην Ευρώπη, που μετοκύλησαν την Ευρώπη, στο AfD ας πούμε, που βγαίνει με τις ναζιστικές σημαίες. Εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε. Δυστυχώς. Εγώ αυτό βλέπω. Ότι εκεί θα πάμε. Και όχι τίποτα άλλο. Η δεύτερη φορά φασισμός και ναζισμός θα είναι αλλιώς. Γιατί τώρα θα έρθουνε έχοντας αποτύχει οι υπόλοιποι και με τη σημαία του εμείς θα σας σώσουμε. Και θα κάνουν και δύο πράγματα να σε σώσουν και μετά θα το πληρώσει καλά το μάρμαρο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει ναζισμός. Το έχουμε πληρώσει στην Ελλάδα εδώ, με αίμα. Προετοιμασίες για τη συνάντηση το 2027 για να συζητήσουν την επανέναρξη των προμηθειών φυσικού αερού προς τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, στη Γερμανία, έχουν ξεκινήσει ο κορυφαίος οικονομικός απεσταλμένος του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Κυρίλ Δημητρίεφ, και η ηγεσία του ακροδεξιού γερμανικού κόμματος AfD. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί μόνο εάν πρώτα επιτευχθεί συμφωνία για ένα πλαίσιο ειρήνης μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, και οι διοργανωτές ελπίζουν ότι θα φέρει σε επαφή την AfD, τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε στο Reuters ότι ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούστνερ δεν έχουν ενημερωθεί ότι έχουν προσκληθεί στην προτινόμενη σύνοδο κορυφής. Με λίγα λόγια, από τώρα κάνουν τις συμφωνίες στο AfD, έτσι. Εν Ελλάδα είχαμε 13 παραβάσεις του FAR Αθηνών και 7 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου από τουρκικά αεροσκάφη, τα οποία ανακαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία με τη Δανία για τη Γρυλανδία. Την πήραν οι Αμερικάνοι τη Γρυλανδία. Προβλέπει ενίσχυση της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στο στρατηγικής σημασίας νησί της Αρκτικής και αποκλείει, σύμφωνα με τον Τραμπ, τη δυνατότητα αντιπάλων των ΗΠΑ να αποκτήσουν στρατιωτικό ή οικονομικό αποτύπωμα στη Γρυλανδία. Την επίτευξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν οι Κοπενχάγοι με τη Γρυλανδία, γνωστοποιώντας ότι η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντριξεν, και ο επικεφαλής κυβέρνησης της Γρυλανδίας, Γιένς Φρέντερικ Νίλσεν, χαιρέτησαν τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια στην Αρκτική, υποστηρίζοντας ότι ενισχύει την ασφάλεια και της Δυτικής Συμμαχίας. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Γρυλανδικής κυβέρνησης είπε ότι ανισχύεται και η δική μας ασφάλεια, αλλά και ολόκληρη της συμμαχίας. Την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico απαγορεύει στο Λευκό Οίκο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Απέκλεισε το πρακτορείο ειδήσεων, θυμίζω, Associated Press από το Oval γραφείο, επειδή αρνήθηκε να υιοθετήσει την ονομασία κόλπος της Αμερικής για τον κόλπο του Μεξικού. Η σημερινή ανακοίνωση, οι συνέπειες οποίες δεν είναι προς το παρόν σαφείς, έρχεται σε μια πολιτικά δύσκολη στιγμή για τον Τραμπ, καθότι, ξέρετε, η δημοτικότητά του έχει πέσει, γιατί έχουν εκτοξευθεί το κόστος ζωής και φυσικά η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έχει πάει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα κινδυνεύει να χάσει τον έλεγχο του ενός ή ακόμη και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Τώρα, για να πάμε πίσω στα δικά μας, να σας πω ότι είχαμε ένα αδιανόητο περιστατικό που σημειώθηκε στην πιάτσα των ταξί στο κημητήριο ταξιαρχών στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Διαβάζω στο magnesianews.gr. Ρωμά, πατέρας και γιος, οι οποίοι είναι γνωστοί για την παραβατικότητά τους και για το γεγονός ότι δεν πληρώνουν τη διαδρομή, θέλησαν να χρησιμοποιήσουν ταξί. Πήγανε λοιπόν, ο οδηγός του ταξί, όλοι είναι ειδοποιημένοι, τους ξέρουν στο Βόλο, γνωρίζει την περίπτωση, αρνήθηκε. Με αποτέλεσμα ο γιος να αρπάξει ένα σκουπόξυλο που βρήκε εκεί κοντά, το σπάσε, το έκανε μυτερό, πήγαν να ξεκυλιάσει.
αφού δεν πρόλαβε να τον πετύχει στην κοιλιά, τον χτύπησε στο καρπό και του προκάλεσε κάταγμα στο χέρι. Στον οδηγό ταξί που βγάζει το ψωμάκι του, έτσι οδηγώντας, του σπάει στο χέρι. Αυτό το άθυρμα, το απόβρασμα της κοινωνίας. Επικράτησε ένταση, πατέρας και γιος έφυγαν και μάλιστα φέρεται να απείλησαν τον οδηγό να μην προχωρήσει σε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τους, γιατί θα προχωρούσαν και σ' άλλα. Καταλαβαίνετε. Θα σε κάνω, θα σε δείξω, θα σε ράνω. Τι είπε ο άνθρωπος τώρα αυτός, έτσι λέει, έχουμε γνώση ότι ο συγκεκριμένος και από το κέντρο των ταξί μας έχουν πει να μην παίρνουμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί δεν πληρώνουν ποτέ. Αφού λέω λοιπόν ότι ήρθε πρώτα, λέει ο πατέρας του, του λέω ότι δεν σε παίρνω γιατί δεν πληρώνεται, ποτέ δεν πληρώνεται, και μετά από λίγο λέει εμφανίζει το γιος και αρχίζει να βρίζει. Και φεύγει από εκεί, παίρνει το σκουπόξυλο, το σπάει, έρχεται λέει και με τη μύτη κινείται με το μυτερό σημείο να μου τον μπήξει στην κοιλιά. Ο πατέρας προσπαθούσε να τον τραβήξει πίσω και χτύπησε και τον πατέρα του. Και κάποια στιγμή μου τραβάει μία στο χέρι και μου το σπάει. Μόλις όμως έφτασαν οι συνάδελφοι, κοκοκό βέβαια, γιατί έτσι είναι αυτοί, θρασίδηλοι. Αυτά τα θύρματα είναι θρασίδηλα κιόλας. Μόνο όλοι μαζί πάνε. Όταν είναι αυτό, κοκοκό. Λοιπόν, μόλις ήταν λέει συνάδελφοί μου, γιατί ήμουν μόνο στην πιάτσα, διέφυγα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε, ελπίζω να γίνει μήνυση κανονικά και να πληρώσουν αυτοί οι δύο τύποι, πατέρας και γιος, αυτά που πρέπει να πληρώσουν. Έτσι. Να του πληρώσουν όλα τα αμεροκάματα του ανθρώπου για 3 μήνες, ας πούμε. Και να πάνε και μέσα. Γιατί το έχουν πολύ παραξηλώσει αυτοί κάποιες ευαίσθητες ομάδες. Μια με τις ρεματοκλοπές, την άλλη με τις κλοπές χαλκού, την άλλη με τις κλοπές αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων, ναρκωτικά. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα, έτσι. Κάπου όπα. Υπάρχει και ένα μέτρο και ένα όριο. Να παίρνεις τα επιδόματα και να είσαι και κλεφτρώνει. Το λιγότερο δηλαδή. Από τον ένα τον άλλον. Νέα αστήρα έβοιας. Έχει πάρει το φορτηγάκι του, έχει δέσει άλογο τραυματισμένο πίσω και το σέρνει και το πάει. Λοιπόν, υπάρχει ένα βίντεο. Εντάξει, πέρα από το ζήτημα της κακομεταχείρισης του ζώου, αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει και πρόβλημα στον κόσμο. Δηλαδή, περνάει το αυτοκίνητό του. Είχε δέσει το άλογο και κουμαχούσε τραυματισμένο, έτσι. Αν δείτε το βίντεο, θλιβερό βίντεο. Ελπίζω να το βρούνε τον τύπο και να πάει να δώσει εξηγήσεις. Και να πληρώσει και το πρόστιμο που του αρμόζει δηλαδή. Αν δείτε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα καταλάβετε τι λέω. Λοιπόν, μένω στην Εύβοια, είχαμε σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, 1 και 11 πρώτα λεπτά. Έγινε αισθητός σε κάποιες περιοχές της Αττικής ο σεισμός. Χαμπάρι κοιμούμουν, 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιαίας εντοπίζεται το επίκεντρο. 4,1 ρίχτερ, όπως σας είπα, εστιακό βάθος 16,8 χιλιόμετρα, σχετικά διφανειακός ήταν ο σεισμός. Να δούμε και του καιρού, ο οποίος εδώ στην Αττική θα είναι σχεδόν έθριος, μεράζει νεφώσεις κατά περιόδους, άνεμους βόρειους βοανατολικούς 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ανάλογο καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς. Αυτά φίλες και φίλοι, έτσι τα σε αδρές γραμμές η δισογραφία της ημέρας, θα κάνουμε το διάλειμμά μας, θα δω και τα μηνύματα τα καινούρια που έχουν έρθει και θα τα συνοψίσουμε σε λίγο για να μπούμε στο τελευταίο μέρος της πρώτης ώρας εκπομπής. Μετά έρχονται οι εφημερίδες, έτσι.

0: 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Παραπολιτικά

Τις 7.30 εκεί, γύρω σε 7.30-8.20 θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε σύνδεση με το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7. Παρέα θα τα πούμε με τον Δημήτρη το Βενιέρη. Έχουμε να πούμε αρκετά. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους μας στέλνετε μηνύματα, δεν είστε και λίγοι βέβαια όπως πάντα, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, γιατί την επαφή που έχουμε πάντα. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Γεια σου Αλεξάνδρα μου. Επίσης στον Παναγιώτη τον Πονηρό λέει, ήθελα να ξέρα πόσα λεφτά έδωσε εκείνη, λέει, η πεθερά στο στιχουργό για να γράψει το τραγούδι, αλλά να πάμε στο νησί μάνα σου εγώ και εσύ. Μιλάμε για μεγάλο εφιάλτη, λέει. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Εφιάλτικά ξεκίνησε το πρωινό, ρε Παναγιώτη. Μαριάννα λέει, καλημέρα. Οι πολιτικοί λένε τα χειρότερα ψέματα και θα λένε. Η υποτίμηση της νοημοσύνης μας δεν θα σταματήσει. Σωστό και αυτό. Και επίσης, για να μας λύσει, λέει, το δημογραφικό, αυξήθηκε το πετρέλαιο. Σου λέει, θα αγκαλιάσεις, τι θα κάνεις με τόσο κρύο. Αγκαλιά στην αγκαλιά, θα γίνει η δουλειά. Λοιπόν, για να δούμε, έχουν έρθει κι άλλα πολλά εδώ. Χαμός γίνεται. Χαμός. Πρέπει να ο Τάσος. Κουλούρι, λέει, με τυρί αυτό το τρίγωνο. Μην κάνω διαφημίσεις τώρα. Θα πάει πράκα, λέει, πιλότη, λέει ο Τάσος. Το τρώγαμε αυτό, ρε, εσύ, κάποτε. Το κουλουράκι. Ο φίλος μου, ο οδηγός, από τα τρόλια, η γραμμή 24, ο Ιωάννης, μου λέει, τρακάρισμα, μου λέει, στην Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη αυτή την ώρα. Και τρακάρισμα Βραβάτο, έτσι. Βλέπω ένα, τι είναι αυτό, Γιάρης είναι, τι είναι αυτό, Ρενό. Τέλος πάντων, το έχει τραβήξει ο φίλος μας ο Ιωάννης. Γερό τρακάρισμα, πολύ γερό. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου, Άγιος Αντώνιος Περιστέρη Πετρούπολη είναι η γραμμή που κάνει. Επταλόφου προς Πετρούπολη. Ανδρέα Παπανδρέου και Επταλόφου προς Πετρούπολη. Όσοι κινήσετε προς τα εκεί, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μου λέει ο Ιωάννης εδώ ότι υπάρχει θέμα. Και το βλέπω κιόλας, δηλαδή, σφοδρή σύγκρουση. Ελπίζω να είναι όλοι καλά εκεί. Επίσης, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Ιωάννα. Ο Κωστής, πας καλά ρε φίλε, λέει, θα σου κάνουμε τόσες πολλές δόσεις ώστε να μπορέσουν όλοι αυτοί και εμείς να μείνουμε, λέει, χωρίς κατασχέσεις. Πώς θα, αλλιώς θα κάνω εγώ 87 σπίτια, πώς θα ξεπεράσω τον άλλο του Πασόκ που είχε 81 σπίτια αγοράζοντας από μόνο νόμιμες κατασχέσεις που ψήφισαν. Θες να τους δίνει χρόνια ο αγαπημένος νομοθέτης που καλημέρα από Κωνσταντζα, λέει ο φίλος μας. Επίσης, χαμός γίνεται τώρα. Ξέρεις, και ένα νέο περιβάλλον τώρα στα mail και ψάχνεις να βρεις τι λέει, ρε παιδί μου. Ψάχνεις να τα βρεις όλα τα mail. Είναι λίγο πιο δύσκολο, ξέρεις, Θανάση. Πού το, ρε παιδί μου. Έψαχνα ένα άλλο μήνυμα. Τέλος πάντων. Ο Χάρης, καλημέρα Καρντάση. Γεια σου ρε Χαρούλη, μεγάλε Θεσσαλονίκιος, έτσι. Ο Μάκης, καλημέρα Τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Καδένς δεν ακουμπάει τους γύφτους. Κάνε και εσύ το ίδιο και θα δεις που θα βρεθείς. Γλυκιά καλημέρα, λέει η κυρία Γεωργία Αγγέλου. Να έχουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία. Μόλις σχόλας από νυχτερινή βάρδια και ακούγοντάς σε με ξεκουράζεται. Πόσο χαίρομαι να ακούω τέτοιο, ας πούμε. Χαίρομαι πολύ, κύριε Άγγελο, που έτσι σας βοηθάμε να πάτε σπίτι να ηρεμήσετε, έτσι, μετά την νυχτερινή βάρδια. Είναι ξεκούραση του πολεμιστή, της πολεμίστριας εν προκειμένου, έτσι. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε και θα κλείσουμε με ελληνικό, θα το αφιερώσουμε στην κυρία Άγγελο το τραγούδι, γιατί μας ζητάει κιόλας έτσι να αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δες ένα έτσι να γλύφουμε και τα δάχτυλά της, Φανάση, ένα ωραίο τραγουδάκι για να σας αφιερώσουμε της κυρίας Αγγέλου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Επίσης, να πω καλημέρα τώρα, έχουν έρθει και άλλα μηνύματα εδώ από πολλές πλευρές που λένε, έτσι. Η ζυγαριά, λέει, χάλασε. Και με δείχνει 48,4. Έχω πολλά χρόνια, λέει, να δείξει τόσο. Είναι χαλασμένη, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα, λέει, να γραφτώ στο Μητρό στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μου είπα να πάω στο Πασόκ πρώτα να ψηθώ λίγα χρόνια και μετά θα με πάρουν μεταγραφή. Καλό. Τι είναι, παιδί, τα τσικό είναι το Πασόκ, είναι τα τσικό της Νέας Δημοκρατίας, κάνουν το ψήσιμο που λένε και μετά. Μα εγώ βλέπω όμως τώρα ότι πάνε και στο, δηλαδή ετοιμάζουν στελέχη και πάνε και σε άλλα κόμματα. Πού χου,
Πώς τη λέγανε αυτή την κυρία που πήγε τώρα στην

Ελλάς θα πάει. Έκανε και δήλωση να έφυγε από το Πασόκ. Δεν ήξερα καν εγώ αυτή. Ναι. Τέλος πάντων, ο καθής όπου μπορεί να πάει καλό είναι. Εμένα μου αρέσουν τα ταξίδια, αλλά όχι στα κόμματα. Ε. Όχι στα κόμματα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας, να ακούσουμε την ώρα. Αφιερωμένο το τραγούδι στην κυρία Αγγέλου. Φανάση το φροντίζει. Και επανερχόμαστε.

0: ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

πάμε αδέρφια, πάμε να ξυπνήσουμε την πόλη. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. 7 και 1 πρώτο λεπτό, παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση για 14η σεζόν, εδώ στα παραπολιτικά. Ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που ξεκινάτε το πρωινό μας έτσι πολύ και το κάνετε πιο όμορφο. Όλους εσάς εκεί έξω που μας στέλνετε μηνύματα ή προτιμάτε να είστε και πίσω από την κουρτίνα, έτσι να κρυφοκοιτάτε, ξέρω. Και να κρυφακούτε. Καλημέρα λοιπόν σε όσους ξεκινάτε να πάτε για δουλειά αυτή την ώρα και σε όσους επιστρέφετε, καλή δύναμη για όσους πάτε τώρα και φυσικά καλή ξεκούραση για τους υπόλοιπους, η ανάπαυση του πολεμιστή είπαμε. Να σας υποδεχτεί ο Μορφέας μετά και να σας αγκαλιάσει τόσο όμορφα και να έχετε ένα υπέροχο ύπνο. Να καθίστε ακόμα, κάντε μας λίγο παρέα, μπέστε αμέσως, δεν έχετε υπερένταση. Θανάσα Βανασόπουλος, κύριες και κύριοι, ο Τάνταλος, ο Τιτάνας, ο Ιαπετός, ο Ωκεανός, ο Άτλαντας, ρυθμίζει τον ήχο και τη διάθεσή μας. Λοιπόν, όλοι μαζί θα πάμε παρέιτσα, όπως είπα, και νομίζω ότι η ώρα προδιαθέτει για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, γιατί είναι η ώρα η κατάλληλη και η ώρα η οποία έχετε συνηθίσει να τα λέμε με το συγκεκριμένο τομέα, με τη συγκεκριμένη στήλη που έχει να κάνει με τις εφημερίδες πολιτικές κυρίως. Ναι. Θα ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Παραπολιτικά, την πρώτη σε κυκλοφορία εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας και φυσικά την πιο άγκυρη, γιατί αν δεν μπενέψει και το σπίτι σου, πέραν αυτού όμως, είναι μια αλήθεια. Πρέπει να μεταξύ πόσες σελίδες έχει ρε εσύ. Χαμός γίνεται. Τεράστια είναι. Πόσα κιλά ζυγίζει. Λοιπόν, έχουμε γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά σήμερα. Η οποία αναφέρει ότι είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά, καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως το βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει τον Μεσίνιο. Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα. Νέα Δημοκρατία 30,3. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. ΠΑΣΟΚ 13,1. Ελληνική λύση 8,9. ΚΚΕ 8,7. Νίκη 1,2. Πλεύση Ελευθερίας 4,7. Φωνή Λογικής 4. Μέρα 25 2,1. Νέα Αριστερά 1,2. Ελλάς Τσίπρας 15,8%. Ελπίδα Καριστιανού. Καλά μιλάμε. Μιλάμε για μακροβούτη. 3,8% και άλλο 4,7%. Στην ερώτηση ποιον πολιτικό αρχηγό θεωρείται καταλληλότερο για πρωθυπουργό, Μητσοτάκης 29,5%. Πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με δεύτερο το Μητσοτάκη, φυσικά ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, έτσι ο ιστορικός αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, με 44,7%. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, Bill Gates, στη συνεργασία που έχει η εφημερίδα Παραπολιτικά με τον κολοσσό των Times, ο οποίος έχει μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Ο πρωτοπόρος της τεχνολογίας Bill Gates τονίζει ότι απαιτείται διεθνής απάντηση για την προστασία της ανθρωπότητας μετά τις ζωφερές προειδοποίησεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω ζήσει κύματα αλλαγής, όμως τίποτα δεν μοιάζει με την AI. Έχει απόλυτο δίκιο ο Gates με όλα αυτά που συμβαίνουν. Πρέπει να σας πω δε ότι έγινε γνωστό ένα περιστατικό όπου αμερικανικές υπηρεσίες πλανήθηκαν στην ανάλυση τους από την τεχνητή νοημοσύνη, ένα chatbot της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα να πάνε να κάνουν νιοψία σε ένα κινέζικο πλοίο, το οποίο βέβαια δεν είχε πυρηνικά μέσα, γιατί έλεγε ότι μπορεί να έχει πυρηνικά αυτό, και παραλίγο να ξεσπάσει και διαμάχη που ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να οδηγήσει. Ξέρετε τι μου θυμίζει? Υπάρχει μια ταινία της δεκαετίας του 80 που λέγεται Παιχνίδια Πολέμου, War Games, η οποία δείχνει πως η τεχνητή νοημοσύνη τότε, μια μορφή τεχνητής νοημοσύνης, παρολίγο να προκαλέσει πυρηνικό πόλεμο. Λοιπόν, είναι πιο επίκαιρο από ποτέ όλα αυτού. Βέβαια η μόνη περίπτωση να σωθεί ο πλανήτης από είναι να φύγει, να τελειώσουν οι άνθρωποι. Έχω την εντύπωση. Τέλος πάντων. Μάρε Στούντιο, μια γνωστή δημιουργική άλλη πλευρά της Μαρέβας, design και τέχνη στην γκαλερί και συνεργασίες με σπουδαία ονόματα για τη σύζυγο του Πρωθυπουργού. Μιχάλης Χρυσοχοίδης,
οι δικαστές να αξιοποιήσουν το Βραχιολάκι. Τι λέει στα παραπολιτικά για την κατάσταση στις φυλακές. Ξέρει γιατί το λέει ο Μιχάλης αυτό, γιατί ο Χρυσοχοϊδής, ο υπουργός, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι γίνεται χαμός στις φυλακές. Είναι ασφυκτική κατάσταση και εφόσον δεν χτίζονται νέες να μπουν μέσα οι απατεώνες και οι λοιποί εγκληματίες, αναγκαστικά πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Γι' αυτό το λέει. Βραχιολάκι και σπίτι. Ναι, για τα ελαφρά αδικήματα. Οι υπόλοιποι μέσα. Μπρατάκος, η κυβέρνηση να ακούει την αγορά. Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ μιλάει στα παραπολιτικά. Μια χαρά τα λέει ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Μια χαρά τα λέει, αλλά μην ακούει για τις 120 δόσεις. Δεν ακούει, κύριε Μπρατάκο μου. Υπόθεση Μαζονάκη, διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Στον πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, εκεί που έτσι ψήνονται πολύ στη Χόβολη, σε σχέση με το 2023, η Βουβή ψήφος απειλεί, αλλά από την ανάποδη. Εφόλης της Ύλης, ο Ταλ Ντίλιαν ετοιμάζει και νέα συνέντευξη. Στα μίντια, με Αλαφούζο στραβώνει συμφωνία για την Νόβα. Καλημέρα, Ελλάδα, πιέσει στον Αντένα για να ανεβούν τα νούμερά τους. Και θέμα στην εφημερίδα, κάτω από τον τίτλο, μεγάλο. Τι λέει ο Κώστας Καραμαλής για τον Αντώνη Σαμαρά, από μακριά και αγαπημένη. Δεν θέλει να ταυτιστεί το όνομά του με ενδεχόμενη εκλογική ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Τι αναφέρουν στενοί συνεργάτες του στα παραπολιτικά και πώς αντιλαμβάνεται τις πολιτικές εξελίξεις. Και μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, το ένθετο περιοδικό Startupper. Σήμερα θα το βρείτε μαζί με τα παραπολιτικά, κυρίες και κύριοι, εντελώς δωρεάν. Πάμε στην απογευματινή. Η AI στο κυνήγι των τσαρλατάνων γιατρών. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει τα ύποπτα περιστατικά. Το νομικό κενό στην αγορά μηχανημάτων πλασμαφαίρεσης. Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη που περιήλθε στα χέρια της Ελλάς. Νέα θητεία με drones και ενεργό εφεδρεία. Μήνυμα ισχύως μέσω της διακλαδικής άσκησης Medusa με συμμετοχή 9 κρατών. Ανανεώσιμες πηγές διπλό όφελος από το Mega Deal μεταξύ Actor και Vepa. Τι προβλέπει η εξαγορά του 51% του χαρτοφυλακίου έργων και μπαταριών συνολικής ισχύως 472 MW. 20.000 νέες θέσεις. Επένδυση άνω των 10 δις για data center από ΔΕΗ και Amazon. Εντός του 2028 η πρώτη φάση στην Κοζάνη. Θέμα μηνών η απόφαση για επέκταση με πάνω από 30 δις ευρώ. Τεράστιο ποσό. 30 δις επένδυση. Μπράβο. Ο Μητσοτάκης βάζει το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη Σύνοδο Κορυφής, πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και 10 ερωτήματα για τον πατριωτικό φόρο του Τσίπρα, γράφει ο Γιώργος Σαφιάς. Στο καρφί του Σαββατοκύριακου, αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Καλλιλάου Τρικούπη. Γιώργος Κουβαράς γράφει, το Πασόκ μπροστά στο ψευδοδίλημα της επιλογής κυβερνητικού εταίρου. Παναγιώτης του Δονή στο καρφί, οι δρόμοι για τη χώρα είναι δύο. Νίκη του Πασόκ ή συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Ελλάς. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος που έφυγε σε ηλικία 103 ετών. Η ακρίβεια φέρνει χαμηλό βαρομετρικό στο Μαξίμου. Ντόρο στη Νέα Δημοκρατία, πως υψηλή κόντινε τον εκπρόσωπο. Ο Ολγολγοθάς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας και η ιδιαιτερότητα του Πασό και κόμματα υπαρατάξεις, γράφει ο Μάκης Ιομπαζολιάς στις διαιρέσεις του. Πάμε στην On Time Σαββατοκύριακο. Φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, ο αγιασμός που είχε πάντα πάνω του και η μυστική επίσκεψη στο γέροντα Ευθύμιο, μυστήριο με το χρηματοκιβώτιο και το ημερολόγιο του τραγουδιστή, ο Μαζό έσβηνε και η γιατρός συνέχιζε απτόητη. Γιατράρα μιλάμε. Αγνώρισε τους τρεις συναγερμούς στο μηχάνημα πλασμασφαίρεσης και έστελνε φωτογραφίες. Ανέβαζε στα social media. Ναι, όχι ανέβαζε, τέλος πάντων. Το ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή μετά τη μοιραία επέμβαση που δεν πρόλαβε να γίνει. Η τελευταία εξομολόγησή του στο Άγιον Όρος λίγο πριν το θάνατό του. Ο Αντώνης Ρέμος έγραψε ιστορία στη Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, 1.200 ντρόουν σε εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Το άρωτο lifting, 7 beauty κινήσεις που αναγεννούν το πρόσωπο. Και από το Φίφι στην προσωπική τραγωδία, Σταύρος Παράβας, ο ηθοποιός που έκανε το κοινό να γελά, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απώλεια που τον σημάδεψε. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Το φάντασμα της κρίσης πρώτων πυλών. Ο Εφιάλτης επιστρέφει. Συναγερμός και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού από την απότομη αύξηση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων. Αυξάνονται ραγδαία οι μακροχρόνιες αποδόσεις και το κόστος δανεισμού. Ο φόβος για μια νέα τέλεια καταιγίδα. Πώς τοποθετείται η Ελλάδα σε μια τέτοια αρνητική συγκυρία. Πεντάγωνο, τα σενάρια επί του πεδίου. Αν οι Τούρκοι βγουν στην Κάσο, πώς θα αντιδράσει η Αθήνα αν η Άγκυρα εμποδίσει το καλώδιο και ποιος ο ρόλος του Παρισιού. Επίσης,
Φάκελος, περίεργες κάλπες όταν ο Μαζό ανοιχνεύεται στις μετρήσεις, στον κόσμο και πέντε εκλογές που επηρεάζουν και την Ελλάδα και ασπίδα του Αχιλλέα, ένα υπερόπλο από την Ιλιάδα έως το Αιγαίο. Καθημερινή, σενάρια AI στο Μαξίμου με κύριο στόχο την αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία. Ενημερωτικό σεμινάριο για τον τρόπο με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη κυβερνητική λειτουργία πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας στο Μαξίμου από στελέχη της εταιρείας Inception που εδρεύει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Γενικώς χρειάζεται νοημοσύνη εκεί, έχω την εντύπωση, όχι μόνο τεχνητή. Κίνητρα για άμεσες ξένες επενδύσεις, φοροαπαλλαγές και δάνεια με εγγύηση. Ισχυρό μήνυμα Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποβατική ενέργεια κατά τη διάρκεια της πολυεθνικής άσκησης Μέδουσα 15 στο Μάλεμε της Κρήτης. Η άσκηση που ολοκληρώθηκε χθες έστειλε μήνυμα ότι η συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρή και συνεχώς διευρύνεται. Αντίθετο στο ενεργειακό σοκ αναζητεί η Ευρώπη λόγω των τιμών των καυσίμων. Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια ζωή στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών. Εικονική αριστεία σε γυμνάσια και λύκεια, η διαφορά με τις επιδόσεις της πανελλαδικές. Και ο Τραμπ πουλάει F-35 στο Ριάντ. Τι αλλάζει στην περιοχή? Πουλάει 48 μαχητικά F-35 στη Σαουδική Αραβία. Για να δούμε τι θα πει και το και η Ιερουσαλήμ γι' αυτό. Ο προσωπικός βοηθός αλλάζει τις ζωές των ανθρώπων. Η Παραολυμπιονίκης Άννα Ντέντα το 2023 εντάχθηκε στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός στη διάρκεια της πιλωτικής εφαρμογής του. 1829 ανάπηροι πολίτες έλαβαν βοήθεια, συνεργαζόμενοι με έναν ή περισσότερους προσωπικούς βοηθούς. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Παράθυρο για μεταβίβαση εταιριών χωρίς φόρο άνοιξε το 2024 ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κωστής Χατζηδάκης. Κόλπο γκρόσο φοροαποφυγής για υπερπλούσιους. Αφορολόγητη μεταφορά εταιρικών μεριδίων με ασύμμετρη διάσπαση. Τεχνητή νοημοσύνη, Terminator ή χρηματιστηριακό παιχνίδι. Συνέντευξη Κυριάκος Κυριακάκης, οι τράπεζες να κάνουν περισσότερα για την οικονομία. Στου κουφού την πόρτα. Υπόθεση Μαζονάκη. Πώς γιγαντώθηκε η φάμπρικα της ευεξίας, απουσία ελέγχων, ο ρόλος Πατούλη και οι κρατικές ευθύνες. Ρίζος Πάστης. Να ακυρωθεί επικείμενη συμφωνία με το Ισραήλ. Καμία στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνο. Με ποιον θα συνεργαστούμε ρε παιδιά, με τη Χαμάς? Για πείτε μας με ποιον θέλετε συνεργασία. Ερώτηση του Κουκουέ στη Βουλή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Όχι παιδιά, μην κάνετε τίποτα. Αφήστε τους Τούρκους να έρθουν μια νύχτα ξαφνικά. Δεν το συζητώ. Να χαρά θα είναι. Θα γίνουμε και γιουσουφάκια εδώ. Ο Λόγος, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Ανάγωμα στις ανατιμήσεις. Νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος και παρέμβαση στην Ευρώπη για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιερακάκης, η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί τώρα. Οι ανταγωνιστές δεν περιμένουν. ΔΕΗ Amazon, το deal για το Mega Data Center που αλλάζει τη Δυτική Μακεδονία. Τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, Μαργαρίτα Παπανδρέου μια ζωή μέσα στην ιστορία και Παύλος Μαρινάκης η παραπληροφόρηση πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς να γίνεται πρόσχημα για λογοκρισία. Ελεύθερος τύπος. Πότε και πόσο θα αυξηθούν οι μισθοί, τα ωφέλη για τους εργαζόμενους στο ιδιωτικό τομέα από 920 στα 960 έως 970 τον Απρίλιο και στα 1000 το Δεκέμβριο του 2027 με τον νέο μηχανισμό. Και μέχρι τότε τι θα κάνουμε, παιδιά? Μητσοτάκης για ενεργειακή κρίση. Θα θέσω τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης των καυσίμων στην Σύνοδο Κορυφής. Αυτά δεν τα έβλεπαν το καλοκαίρι ότι έρχονται. Εστία. Απεμάκρυνε το Καστελόριζο από νησιωτική και υπηρετική Ελλάδα παρεξηγήσιμες και αμφιλεγόμενες δηλώσεις Μητσοτάκη για τον προμαχώνα του έθνους. Ο Πρωθυπουργός διέγραψε με μια φράση του ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας την αδιάσπαστη εδαφική συνέχεια της υπηρετικής Ελλάδας με την νησιωτική επικράτεια του αρχιπελάγους μας και την προέκρασή του στη Μεσόγειο. Έπρεπε να το διορθώσετε κύριε Τασούλα. Πάμε στην κόντρα. Συνεργάτης ο Πρελέπρης με τους δύο ψευτογιατρούς είχε συστήσει μαζί τους από το 12 σωματείο στο οποίο ήταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Αναβρασμός Ελλάδα και Ευρώπη, βενζίνη στα 3 ευρώ το λίτρο, εφιαλτικό σενάριο στα καύσιμα, καθίστε ρε παιδιά. Τρέχετε πολύ στα 3 ευρώ. Μήνυμα Πιερακάκη, σημαντικό για την ελληνική οικονομία, η επιστροφή του χρηματιστηρίου στις ανακτυγμένες αγορές. Ελλάσια κυβέρνηση, ομολογία στρατηγική ΣΥΤΑ στα μέτρα για την ακρίβεια. Χάος στη Θέουτα, καζάνι που βράζει περιοχή, επεισόδια και χιλιάδες μετανάστες στους δρόμους. Και υγρή βιοψία, νέα εξέταση αίματος δίνει ελπίδες για έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου παγκρέατος. Επιτέλους παραιτηθείτε, λέει η Δημοκρατία.
θεατής ο Μητσοτάκης στον ευτελισμό των πάντων, χιονοστιβάδε οι αποκαλύψεις μετά το θάνατο Μαζονάκη. Τι εννοούσε βαριά η καλογερική, είπε ο Τασούλα στον Πρωθυπουργό, μια φράση που συνήθως παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις. Αποθρασιμένος ο Φλωρίδης συνεχίζει την κοινωνιολογία. Σαν φτωχός συγγενής πηγαίνει στον ΟΗΕ ο Μητσοτάκης, ο Ερντογάν θα έχει συνάντηση εκεί με τον Τραμπ. Ελεύθερη ώρα. Η χαβούζα του Κολονακίου αυτοκτόνησε σε εισαγωγικά τον Μαζονάκη. Είπε ψέματα ο Θάνος Πλεύρης για τους γιατρούς του Κολονακίου. Συνέντευξη ξέσπασμα του Κώστα Πρέκα την ελεύθερη ώρα. Ο απόλυτος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου καταγγέλει το βόθρο της κομικισμικής Αθήνας. Πρέκας. 60 πλάσι, εφημερίδα των συνταξιούχων, απίστευτη κοροϊδία από το Μητσοτάκη, ο Αλέξης Μητρόπουλος αποκαλεί την πολιτική απάτη της κυβέρνησης με τα λεφτά που παρακρατεί από το χαράτσι της φοράς αλληλεγγύης, δίνει το επίδομα του Νοεμβρίου. Παραμύθι ότι οι συνταξιούχοι μετέχουν το μέρισμα ανάπτυξης από την οικονομία. Συντάξεις χειρίας, ποιοι δικαιούχοι μένουν εκτός, επίδομα ανεργίας, αυτή είναι η πραγματικότητα και νέα λίστα αναδρομικών για 37.000 συνταξιούχους. Πάμε στο κεφάλαιο. Αναταραχή στα ομόλογα, τέλος στο φθηνό χρήμα. Στο υψηλότερο επίπεδο από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, το κόστος δανεισμού των κρατών. Οι λόγοι πίσω από το σοκ και η θέση της Ελλάδας. Πρόσεξε τώρα το θέμα, έτσι, οικονομικές εφημερίδες και δεν έχουν τη διπλή αναβάθμιση από τους χρηματοπιστωτικούς οίκους, χρηματοοικονομικούς οίκους. Ούτε το κεφάλαιο, ούτε αναθεμπορική. Είναι το πρόβλημα του τύπου αυτό, έτσι, το έντυπο. Ενεργειακή κρίση, ο πιο δύσκολος χειμώνας, οι επιπτώσεις από το ράλι σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, οι δύο απειλές για την ελληνική αγορά. Τα μεγάλα deals στα ακίνητα και stable coins, γιατί απειλούν το δολάριο. Φορολογία πάει πίσω το ενιαίο μητρό ακινήτων Μίδα. Μισθή πότε θα φτάσει στα 1000 ευρώ ο κατώτατος. Πάμε στην αυτεμπορική. Στην εποχή των ανεπτυγμένων αγορών, Euronext Athens, εκτείναξη του τζίρου στα 4,26 δις από τις τοποθετήσεις passive funds και θεσμικών. Κρατικά ομόλογα, ευρωπαϊκή ανησυχία για τις αυξανόμενες αποδόσεις. Spot αγορά, άνω των 700.000 δολαρίων, ο μέσος ναύλος των VLCs. Θρίλερ με κυβερνοεπιθέσεις σε τάγκερς με προορισμό λιμάνια των ΗΠΑ. Τουρκία, η Άγκυρα καίει συνάλλαγμα για να περιοριστεί η κρίση. Έχουν θέματα εκεί μεγάλα. Και Alpha Bank άντλησε 700 εκατομμύρια μέσω ομολόγου με χαμηλό κόστος. Ελεύθερος τύπος, όχι ελεύθερος τύπος, τύπος της Θεσσαλονίκης. Με AI σφίγγει ο ψηφιακός κληρός στα ιδιωτικά ιατρία. Νέα μέτρα ελέγχου ανακοίνωσε η κυβέρνηση μετά το θάνατο Μαζονάκη. Αφανάσιος εξαδάκτυλος στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Αναγκαία η σύνδεση με την αρχή διαφάνειας. Πράσινο φως στην περιβαλλοντική μελέτη για τη νέα τούμπα του ΠΑΟΚ. Σύνδεση εκκινήσει. Δωρεάν Wi-Fi σε 30 λεωφορεία βάζει ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης. Μετρό Θεσσαλονίκης. Προχωρά μεθοδικά η επέκταση στα βορειοδυτικά και προβλήτα 6 το λιμάνι μεγαλώνει με 24 ώρες εργασίας 7 μέρες την εβδομάδα. Επίσης, ο ΠΑΟΚ του Τέλη Μιστακίδη ενθουσιάζει τη EuroLeague. Τι δήλωσε ο Τσούς Μπουένο στο Άμπου Ντάμπι. Την Κυριακή στην Αθήνα το τελευταίο αντίο έφυγε σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Και θα κλείσουμε την ενημέρωση για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την εφημερίδα Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Με ελάχιστο επικάλυψη 55% ΩΣΔΕ σε 7 ημέρες. Δήλωση ΩΣΔΕ μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου υπαγορεύει η ΑΔΕ για να τρέξει προκαταβολή τον Οκτώβριο μετά τις βελτιώσεις στο Μάι Άγκρο. Οδηγίες για τις επιδοτήσεις στα μεγάλα στρεμματικά πριν το 2025 και νέα εμπόδια στο ECOSEMS. Ξαναμοιράζονται τα βοσκοτόπια αιτήσεις για να διανεμητική συστήνει ΑΔΕ εν ώψη της νέας κατανομής και ενισχύσεις βιολογικών 86 εκατομμύρια ευρώ για το 2025. Αυτά φίλες και φίλοι, τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Σε λίγο θα ανοίξουμε και τον κύκλο των συζητήσεών μας. Ενώ μετά τις 8 θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον πρόεδρο του, ιστορικό πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, τον Γιώργο Καρατζαφέρη, για να πάρουμε έτσι εικόνα από το πώς βλέπει εκείνος τα πράγματα και τις πολιτικές εξελίξεις.

0: στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ώρα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα. Αέρας αλλαγής σε όλη τη χώρα. Φουλ τις προεκλογικές μηχανές βάζει ο Ανδρουλάκης. Μετά την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, επιχείρηση Αττική, το μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη. Αντίο Μαργαρίτα Παπανδρέου, η γυναίκα μιας ολόκληρης εποχής του κινήματος. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Διαβάστε στην απογευματινή στρατηγική αμφίπλευρης διεύρυνσης στη Νέα Δημοκρατία με την είσοδο στα ψηφοδέλτια προσώπων από το κέντρο και από τα δεξιά της παράταξης. Εργαλείο AI σκανάρει τις διαφημίσεις στο διαδίκτυο και εντοπίζει ύποπτα ιατρία και γιατρούς. Πώς θα λειτουργεί το MedWatch. Πάνω από 1 εκατομμύριο τα κέρδη της συμμορίας των Ρωμά με πανελλαδική δράση. Πώς ξεγελούσαν ηλικιωμένους με το πρόσχημα της εγκατάστασης οπτικών ινών. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.

0: Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Καλημέρα, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα στη δουλειά μου. Ο Γιώργος, ο Τσαρής. Αν σε παίρνει, λέει, τράβα το κανένα δύο ώρες ακόμα. Κάποια στιγμή, λέει, πρέπει να κερδίσουμε και εμείς κάτι που πληρώνουμε στην ώρα μας και πολλές φορές και νωρίτερα. Με αγωνιστικές καλημέρες. Βεβαίως, Γιώργο, έτσι είναι. Εκτόσεις χρειάζονται και τα λοιπά όσοι πληρώνουν στην ώρα τους και εκείνοι βέβαια πρέπει να έχουν κάποια ωφελήματα από όλο αυτό. Καλημέρα στο Βάγγελ, το μαμάκο, ωραίο Βάγγελη. Πέσανα στο γέλιο. Καλημέρα, πιλότε, καλό Σαββατοκύριακο με υγεία και δύναμη. Τον Ανδρουλάκη τον προσέχει κανείς, μην κάνει καμιά τρέλα και πάει και αυτό στη Νέα Δημοκρατία. καλό πρωινό, να σε καλά. Ο Τάσος λέει, άσε μας, λέει, τα οικονομικά. Πες μας, λέει, για τα οικονομικά, άσε τις εφημερίδες. Όλα πρέπει να τα λέμε. Όλα πρέπει να τα λέμε. Και ό,τι σημαντικό υπάρχει, κυρίες και κύριοι, πρέπει να το αναδεικνύουμε. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η τίμια ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου είναι βρίσκεται στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Καστέλα, στον Πειραιά. Αφορμή είναι η συμπλήρωση 40 χρόνων από τη θεμελίωση του ναού. Ιστορικός ναός. Πάμε να πούμε περισσότερα και να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Δαμασκηνό Μακρυδάκη, ο οποίος είναι προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στην Καστέλα του Πειραιά, του Πειραιά μας. Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Πότε
0: υποδεχτήκατε τη μία ζώνη?
1: Χθες το απόγευμα στις 6 ώρα έγινε υποδοχή. Από τη Σάμο ήρθε από το μοναστήριο της Τιμίας Ζώνης. Την υποδέχτηκε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχελλό ο κύριος Νύφων, ο πρωτοσύγκελος της σειράς Μητροπόλεως μας. Και θα μείνει στο ναό μέχρι και τις 30.
0: Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Τι μπορούμε να πούμε για την τιμία ζώνη? Δηλαδή να δώσουμε μερικά στοιχεία για τον κόσμο, γιατί είναι σίγουρο ότι οι νεότερες γενιές δεν έχουν τόσο μεγάλη γνώση για αυτό το ιστορικό κοιμήλιο και Άγιο Ιερό Κοιμήλιο, έτσι δεν το συζητώ.
1: Είναι το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία. Η τιμία ζώνη κατά την παράδοση δόθηκε στον Απόστολο Θωμά, όταν εκείνος είδε την Παναγία να φεύγει προς τους ουρανούς και της είπε ότι «Μάνα, άσε μας κάτι να σε θυμόμαστε». Και έτσι η Παναγία έβγαλε και έδωσε την Αγία Ζώνη. Είναι λοιπόν το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο έχουμε από την Παναγία, από τη μητέρα μας και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι. Ναι. Ένα άψυχο υλικό, το οποίο όπως και ο Σταυρός ήταν ένα απλό ξύλο, mm-hmm. να αγιάζεται από το ίδιο το σώμα της Παναγίας το οποίο το έφερε.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης η παράδοση λέει ότι έχει φτιαχτεί από τα χέρια της Παναγίας από τρίχες καμήλας.
0: Μάλιστα. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν μπορούμε να προσκυνούμε το συγκεκριμένο την τιμία ζώνη. Πρέπει να πούμε ποιες ώρες μπορούμε να επισκεφθούμε τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία.
1: Είμαστε καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 10 το βράδυ, ο ναός δεν κλείνει καθόλου, mm-hmm. εκτός από δύο μεσημέρια τα οποία ακόμα δεν τα ξέρουμε, δεν τα έχουμε προγραμματίσει, τα οποία η Αγία Ζώνη θα μεταφερθεί στα δύο μεγάλα νοσοκομεία που έχει ο Πειραιάς, στο Τζάνιο και στο Μεταξά.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Και αυτό για να πάρουν την ευλογία και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να έρθουν να προσκυνήσουν. Ο ναός θα είναι ανοιχτά, θα γίνονται όλες οι ακολουθίες το πρωί, ο όρθος και η θεία λειτουργία καθημερινά, ο εσπερινός με την παράκληση της Παναγίας στην Αγία Ζώνη και να πούμε ότι έχουμε ετοιμάσει και μια ευλογία, ένα τεμάχιο ζώνης, μικρά ζωνάκια, τα οποία έχουν ευλογηθεί με την ευχή επάνω στην Αγία Ζώνη και μοιράζονται δωρεάν στους πιστούς. Διότι η Αγία Ζώνη είναι πάρα πολύ θαυματουργή, ιδιαίτερα στις γυναίκες που θέλουν να αποκτήσουν αυτό το μεγάλο δώρο της τεκνογωνίας.
0: Μάλιστα. Τώρα, ο Ναός Προφήτη Ηλία στην Καστέλα μετρά 40 χρόνια από τότε που ανοιγέρθηκε από τη θεμελίωσή του.
1: Καινούργιος ναός.
0: Είναι καινούργιος.
1: Το 81 έπεσε με τους σεισμούς, μέχρι να δοθεί άδεια να χτιστεί ο καινούργιος. Οι πατέρες έμειναν προσωρινά σε ένα λιόμενο που είχαν φτιάξει σαν ναό. Και το 86 έγινε η θεμελίωση και κλείνουμε φέτος 40 χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πανοσιολογιώτατε, για όσα μας είπατε.
1: Να είστε καλά, σας περιμένουμε.
0: Την ευλογία σας, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή δύναμη στο έργο σας. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Ο Πανοσιολογιώτατος, αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Μακρυδάκης, προϊστάμενος και εφημέριος στον Ιερό Ναό Προφήτου Ηλία Καστέλας, στον Πειραιά. Εκεί όπου, κυρίες και κύριοι, η Αγία Ζώνη θα παραμείνει στο ναό για προσκύνηση έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα έχουν έρθει εδώ από ακροατές. Το θέμα με τους γιατρούς δεν είναι καινούριο, λέει ο κύριος Νικόλας Κόκαλης. Απλώς ξεχύλωσε λόγω του γνωστού τραγουδιστή. Είχε στηθεί αναβαθμιστή το 81 και μετά. Το βίωσα καλά ο ίδιος στην ίδια περιοχή, στον Ευαγγελισμό, το 83. Δεν επέκυψα ποτέ. Το πολέμησα σε ατομικό επίπεδο όσο μπορούσα. Έχω στοιχεία και ονόματα από τότε. Εγώ κατέφυγα στο εξωτερικό και σώθηκα. Πολλοί άλλοι δεν έχουν επιλογές. Τι λέτε, κύριε Κόκαλη? Έτσι πιο. Κάποιες λεπτομέρειες για όλο αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Καλημέρα στον καλύτερο ασφαλιστή του Γαλαξία. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Τι για του σύμπαντος, έτσι, δεν το συζητώ. Τάκης Κορπολίθας, κυρίες και κύριοι, ο γκουρού των ασφαλιών. Γεια σου, Τάκη. Και ο σεβάσμιος των ασφαλιών. Έχουμε και τους όσους επιτίθενται τώρα. Με αφορμή το θέμα της Αγίας Ζώνης. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχουν χριστιανοί, υπάρχουν και μη χριστιανοί. Αρκεί να είμαστε όλοι παιδιά του ίδιου Θεού, είμαστε όλοι, απλά κάποιοι

0: Λοιπόν, να στείλουμε καλημέρα, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στο πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Καλό Σαββατοκύριακο, μεγάλη ανομβρία, λέει ο Νικόλαος Κουλέτας. Αλλά πώς με 2-15 πετρέλαιο, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια για να σπείρουν. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να δείτε, δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα δηλώσεις ως ΔΕ, γιατί βγαίνουν συνέχεια προβλήματα. Πώς θα πληρωθούν οι αγρότες στις επιδοτήσεις μέσα στον Οκτώβριο, που λέει ο κύριος Χινάς. Μεγάλο θέμα ακόμα. Οι ετεροεπαγγελματίες, όπως εγώ, δεν μπορούμε να πάρουμε πίσω χρήματα από τα λοιπάσματα και από το πετρέλαιο. Αυτό τα λέω, λέει, γιατί τα πιο πολλά παιδιά δεν είναι κατ' επάγγελμα αγρότες. Όλοι έχουμε ή κάνουμε και άλλες δουλειές, λέει ο κύριος Κουλέτας από το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης. Εντάξει, είναι εύλογο τώρα. 2-15 το πετρέλαιο, πώς θα ετοιμάσουν οι αγρότες τα χωράφια να σπείρουν. Σωστό. Ευχαριστώ κύριε Κουλέτα, να είστε καλά. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο Πλαγιάρι, καλημέρα στο Ρέθινο, στο Γιώργο το Ρασούλη. Υπέροχες φωτογραφίες εκεί από το ξενοδοχείο που εργάζεται. Αισιοδοξία και υγεία σε όλους, λέει ο φίλος μας. Καλημέρα και στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Όμορφες καλημέρες παρεάκι. Να είσαι καλά, Νικολέτα μου. Λοιπόν, πάμε να σπάσουμε το ρόδι της νέας χρονιάς με το Δημήτρη το Βενιέρη. Από τη Θεσσαλονίκη, από το συμμαχικό, δυνατό.
1: Έμεινα στη μέση του δρόμου.
0: Πού,
1: όταν σου το έλεγα,
0: τι έγινε?
1: Μου έλεγες, έλα.
0: Δημήτρη, πού είσαι?
1: Μου έλεγα, τιμόρε.
0: Α, έχουνε διαφημίσεις, έχουν τώρα. Εντάξει, θα πάμε σε λίγο, θα πάμε σε λίγο. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο, γιατί πρέπει να κάνουμε. Δεν κάνουμε και εμείς το διαφημιστικό διάλειμμα τώρα, για να έχουμε τη δυνατότητα να πάμε απρόσκοπτα μετά. Προλαβαίνουμε, για να κάνουμε τη σύνδεσή μας με τη Θεσσαλονίκη χωρίς διαλύματα και διακοπές. Πάμε λοιπόν. Διαφημίσεις, επανερχόμαστε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Απογείωση και προσγείωση στην ύμφη του Εβοϊκού. Όχι Εβοϊκού. Όχι. Θερμαϊκού. Κάτσε. Εδώ κοντά θα πάμε. Θα πάμε λίγο πιο μακριά. Θα πάμε στο βορρά. Θα πάμε στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στο συνάδελφό μας, το διακεκριμένο της συμπρωτεύουσας ΚΕΠ. Γιατί όχι, ολόκληρη της χώρας. Το Δημήτρη το Βενιέρη. Γνωστό ραδιοφωνιά.
8: Πλέον είμαστε.
0: Καλημέρα. Καλή σεζόν.
8: Καλημέρα, καλή σεζόν. Πλέον είμαστε πανελλήνιοι, ρε φίλε, και παγκόσμιοι και τέτοια. Και
0: συμπαντικοί.
8: Ναι, δεν... κβαντική είμαστε.
0: Α, μπράβο. Κβαντική. Έτσι, τώρα μας πήγε σε καλά νερά.
8: Ναι, κβαντική ιατρική και κβαντική ραδιοφωνία.
0: Αυτό είναι. Οπότε από εδώ και πέρα θα λέμε αυτός είναι κβαντικός ραδιοφωνικός παραγωγός. Έτσι, κάπως έτσι θα... ναι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει τώρα.
8: Πώς είναι δηλαμαχία μου, χαθήκαμε φίλε κάνα δύο μήνες.
0: Χαθήκαμε κάνα δύο μήνες, γιατί κάνεις πολύ καιρό διακοπές, έχω την εντύπωση.
8: 11 μέρες ακριβώς, ήμουν Οστατία, Ελβετία, Γερμανία, ένα οδικό, ένα tour, πώς το λένε αυτό.
0: Ωραίος, road trip.
8: Ναι, βέβαια όχι από εδώ. Νοικιαζόμενο από Γερμανία, ήταν ένα γύρω-γύρω εκεί στο κέντρο της Ευρώπης για να εισπράξω λίγο κλίμα ακρίβειας της Ευρώπης. 10 ευρώ το νερό όπου και να πας. Στην Ελβετία, όπου και να πας.
0: 10 ευρώ, το λίτρο ή το μισό λίτρο?
8: Το μπουκάλι, 10 ευρώ, όπου και να πας. Όποιος έχει πάει ξέρει. Oh. Δεν πίνεις τίποτα. Καλύτερα πίνεις μια μπυρίθα και.
0: Ναι, η μπύρα είναι πιο φθηνή. Στο Βρυξέλλες που είχα πάει για το Ευρωκοινοβούλιο και τις συναντήσεις και τις συζητήσεις ήταν πιο φθηνή η μπύρα. Δηλαδή πήγαινες, έπινες μια μοναστηριακή. Βέβαια το κακό ήταν ότι ήταν και λίγο βαράγαν αυτές γιατί είναι πολλά τα. Πολύ
8: βαθμοί.
0: Πολύ βαθμοί και κάπου έπρεπε προσοχή.
8: Σέβρασα λίγο κλίμα γιατί ξέρεις πολλές φορές γίνεται μια κουβέντα στην Ελλάδα λίγο αυπαίρετα, λίγο επιπόλαια, λίγο επιφανειακά. Ακρίβεια. Σ' άκουγα νωρίτερα, το είδα και εγώ. Ο Τραμπ έχει τεράστιο πρόβλημα λόγω της ακρίβειας στην Αμερική.
0: Ακριβώς.
8: Μα αυτή η είναι... ακρίβεια τον μέσο Αμερικανό πολίτη το τζακίζει.
0: Ακριβώς.
8: Η ίδια λοιπόν ακρίβεια είδα ότι υπάρχει και στη Γερμανία και στην Αυστρατεία. Και...
0: εντάξει, ξέρεις ποιο είναι το κακό,
8: Δημήτρη.
0: Έχεις
8: μια...
0: απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και το ρεπορτάζ σου είναι απόλυτα έγκυρο.
8: Και ούτε
0: το...
8: ισχύει, μισό λεπτό και στον Τίνο Πασά. Yeah. Ούτε ισχύει αυτό που λένε άλλοι μισθοί. Άλλοι μισθοί, αλλά μα δείτε πόσο είναι το κόστος στο καθημερινό. Τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο. Λέω, εγώ δεν σου λέω στην Ελβετία. Στην Αλσατία τέσσερα άτομα να φάνε σε ένα απλό εστιατόριο θέλουν 180 με 200 ευρώ σε ένα απλό.
0: Άλλο θα σου πω εγώ. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι ότι εμείς εδώ, αυτοί εκεί έξω δεν είχαν μνημόνια. Εμείς εδώ έχουμε φάει στο κεφάλι 10 χρόνια μνημόνια, 3 χρόνια κορονοϊό, 13 χρόνια που έχουμε τραβήξει του παθού μας τον τάραχο. Δεν έχουμε αντοχές, ρε γαμώτο.
8: Και 7 χρόνια Μητσοτάκη αυτό που το βάζει. Οχτώπος δεν βαρέθηκε. Κάτσε Τηλεμαχιό, κάνω 38 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Και έχεις βαρεθεί, όχι. Πώς να βαρεθεί ο Μητσοτάκης με 7 χρόνια κυβέρνηση, Δημήτρη.
8: Έχεις
0: βαρεθεί εσύ ποτέ το βάζει.
8: Όχι, αυτοπαγιδεύτηκα σου λέω, όχι, δεν βαρέθηκα. Δεν
0: υπάρχει περίπτωση.
8: Λοιπόν, είδες ο Moody's.
0: Ναι, ο Moody's, το Scope Ratings, γενικά στην οικονομία. Κοιτάξτε, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν πάμε καλά. Πάει καλά η οικονομία στο πεδίο των επενδύσεων. Τώρα βλέπεις τι πρόκειται να γίνει και data center στην Κοζάνη. Πού θα γίνει, στην Κοζάνη.
8: Ναι.
0: Data center στην Κοζάνη, 30 δις λέει. Ωραία είναι όλα αυτά, αλλά όσο δεν μπαίνει κανένα φράγκο στην πραγματικότητα της τσέπης μας, ας πούμε, όσο το σούπερ μάρκετ πετάει, εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα τώρα. Δηλαδή, τα νέα είναι πολύ καλά, δεν το συζητώ. Δηλαδή, όταν ακούσω ότι δανείζεσαι πιο φτηνά ως κράτος, έτσι, από τη Γαλλία, ας πούμε.
8: Και εντάξει, από τη Βρετανία, λέει, και τη Βρετανία.
0: Λέει πολλά, αλλά από εκεί και πέρα. Τι θα πει στην κυρία Γεωργία, ας πούμε, που γίνει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει το αγκουράκι 60 λεπτά, 180 δραχμές ένα αγκούρι, ας πούμε. Άλλος το τρώει και δροσίζεται, άλλος το τρώει και ζορίζεται. Ζορίζεται η κυρία.
8: Να σου πω ότι θα πει, κυρία Σούλα.
0: Για
8: πες. Εγώ θέλω να λέω αλήθεια. Να πει στο γιο της που έχει μια επιχείρηση, να κάνει καμία απόδειξη.
0: Να πληρώνει. Α, σωστό. Σωστό και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
8: Στην κυρία Σούλα.
0: Βεβαίως, Δημήτρη μου. Βεβαίως. Απόλυτο δίκιο.
8: Γιατί εδώ και τώρα πόσες μέρες μιλάμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα.
0: Για πες.
8: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ήταν 0,29 το 2000. Σταδιακά από 0,29 πήγε 0,31, 0,35, 0,36. 0,36 είναι η κατώτερη τιμή που επιτρέπει πλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Πήγε 0,41, πήγε 0,49, 0,61 και πήγε μετά 0,67, 670...
0: Θα πάει 0,69 για που είναι και πιο ερωτικό νούμερο.
8: Έλα, αλήτη,
0: ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα, κατάσταση να σου.
8: Τέλος πάντων, είναι εκεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και στην ΦΠΑ, στην αυτό, στα 2,15 που κάνει ένα λίτρο για παράδειγμα αμόλυδη, στο 1,15 είναι ειδικός φόρος και ΦΠΑ. Το ερώτημα είναι...
0: ΦΠΑ. ΦΠΑ.
8: Ναι, όχι, ο ειδικός φόρος ΦΠΑ στο σύνολο.
0: Ναι,
8: ο ΦΠΑ μπαίνει και στο ειδικό φόρο και...
0: Αυτό είναι δηλαδή, φόρο στο φόρο δηλαδή.
8: Ναι, παντού συμβαίνει αυτό, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν λέω
8: όχι. Εγώ νομίζω μόνο σε εμάς συμβαίνει.
0: Δεν λέω όχι, αλλά ρε παιδί μου, εντάξει, κάπου ας πούμε, όπα, με τους φόρους.
8: Από την πρώτη του χρόνου έως και τέλη εβδόμου, τα έσοδα για το δημόσιο από αυτό πακετάκι ήταν 4 δις. Όποιος προτείνει να πάει στον χαμηλότερο συντελεστή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να ξέρει ότι τέλος του χρόνου θα λείπουν 1,8 δις. Να μας πει, για να ξέρουμε και να πούμε μπράβο και να χειροκροτήσουμε, από πού θα αφαιρεθούν. Ναι. Γιατί υπάρχει μια υποχρέωση, ξέρεις, με τα μνημόνια στα οποία αναφέρθηκες, να μαζεύουμε κάτι χρηματάκια. Λέω, όποιος λέει το αντίθετο με αριθμούς.
0: Ναι, ναι.
8: Να πει από πού θα αντισταθμιστούν. Αν είμαστε πρόθυμος κοινωνία, θα πει όλα τα καρτέλα, από τα... προς αυτά τα όριστα σχήματα, από τους πλούσιους, από τις σφαίρες, από τα χρυσά δόντια της γιαγιάς που τα έχουμε σε θηρίδα για τα φορολογητά.
0: 1% από κάθε πλούσιο, δεν είπε ο Τσίπρας.
8: Από κάθε δόντι. Ναι, από κάθε βέρα.
0: Δεν είπε ο Αλέξης, τι είπε.
8: Ναι, αλλά ας έρθει και μετά. Ναι, μόνο που και ο Αλέξης, όπως και οι προηγούμενοι, βέβαια ανώμαλες εποχές, είχε πάρει ακριβά τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Ο Καραμαλής τον είχε μπουκώσει. Mm-hmm. Έτσι για να είμαστε έντιμοι και δίκαιοι. Mm-hmm. Ο Καραμαλής τον ξέσχισε. Mm-hmm. Τον πήγε στα ύψη. Αλλά και ο Αλέξης όταν είχε έρθει και τον πήρε παχουλό, του δώσε και άλλες θερμίδες και τον έκανε διπλά παχουλό. Κατάλαβες. Τον έκανε πολύ παχουλό τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τον μείωσε, τον άφησε. Γιατί έξω από το χορό σου χορεύω εγώ κάτι σε υπέτικα τηλέμαχη.
9: Τι φλανάκι ο κούρκουλος. Μια φορές, εντάξει.
8: Τι φλανάκι ο κούρκουλος στο κάφτο Ηλία, πώς το λέγεται τότε.
9: Δεν ξέρω πώς το. Όχι ο κούρκουλος, στο Ηλία Ρίχτο, στο τέτοιο, στην Λάρισα.
8: Όχι,
9: το...
8: όχι
9: αυτό.
8: Όχι, του κούρκουλου που λέει η ζωή εδώ τελειώνει, τι λέει το καντήλι μας, κάτι δεν λέει, βρέχει φωτιά στράτα μου, δεν θυμάσαι πού.
9: Εσύ είσαι συνομήλικος, αλλά τώρα έτσι όπως μου τα λες τα πράγματα, θα αρχίσω να λέω τώρα εδώ σαν τον. Θα αρχίσω να λέω αυτό που λέω στο Σωτήρι το Ξενάκι. Εγώ σε έβλεπα στην τηλεόραση από μικρό παιδί, έτσι, δηλαδή κάτσε.
8: Και εγώ από μικρό παιδί τον έβλεπα, ρε φίλε, μην πας στην ίδια ηλικία. Πλάκα μου κάνεις. Εδώ πολλά μηνύματα, καλημέρα λέει Status FM, καλημέρα παραπολιτικά, πάρα πολύ
9: καλημέρα ωραία. Καλημέρα στα αδέρφια
8: μας. Λέει με τον Τηλέμαχο.
9: Καλημέρα στα αδέρφια μας στη Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς το χαιρόμαστε πάρα πολύ να παίρνουμε τον παλμό της πιο ζωντανής πόλης στη χώρα, της πρωτεύουσας του Βορρά. Εγώ θα το πω, όχι στην πρωτεύουσα, πρωτεύουσα του Βορρά και πραγματικά έτσι μια πόλη απόλυτα συνυφασμένη με αυτό που λέμε έξω καρδιά, γιατί οι Θεσσαλονίκοι έχουν αυτό το καλό. Πας στην πόλη τους, τους ρωτάς κάτι και σου χαμογελάνε και σου απαντάνε, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πρέπει να σου το πω αυτό. Όποτε
8: έχω
9: ανέβει.
8: Χρόνια να ανέβεις πάνω,
9: Όχι, πώς τι χρόνια. Τώρα, πριν τρεις μήνες
8: εκεί. Δεν το χαμογελάς και όσο τι θες, ρε.
9: Όχι.
8: Αστειεύομαι. Έχεις δύο λεπτά. Ξεκινούσα την περιγραφή μια ιστορία. Εγώ ξέρω, τα δικά μου τα ξέρει και ο κόσμος, τρέχω στα αναπτυξιακά μπάσκετ. Mm-hmm. Και πάω χθες στο Παλέντε Σπόρ, έπαιζε ο μικρός μου γιος με την ομάδα του απέναντι mm-hmm. στον Άρη. Mm-hmm. Και εκεί που βγήκα έξω έχασαν με 30 πόντους, γιατί ο Άρης είναι υπερομάδα όπως και ο ΠΑΟΚ στα αναπτυξιακά mm-hmm. εδώ στη Θεσσαλονίκη. Βγήκα έξω, έρχεται ένας κύριος, κύριε Βενιέρη, μου λέει, λέω ναι, μου λέει και αυτό και τα λοιπά, λέει λυπάμαι, λέω γιατί ρε φίλε λυπάσαι, τι έγινε, πέθανε κάποιος. Όχι μου λέει, αλλά δεν μου αρέσει που υποστηρίζεις την ομάδα σου και... Δεν ποια ομάδα μου ρε φίλε, η ομάδα μου είναι μια ομάδα αναπτυξιακή. Ούτε πάω, ούτε άριστο Ηρακλής, τι ομάδα. Ναι, αλλά λέει και εμείς έχουμε παιδιά και αυτά και από τότε σε άλλαξα. Ακού να δεις. Τι να δεν πας καλά. Δηλαδή ο γιος μου παίζει σε μια ομάδα, έπαιζε στην Ακαδημία 10 του Χατζιβρέτα. Και έλεγα δύο καλές κουβέντες. Και μου λες εσύ τώρα ότι... Πλάκα μου κάνετε.
9: Κάποια πράγματα δηλαδή.
8: Και τα έλεγε σοβαρά ρε στη τηλεμαχία. Δηλαδή έτοιμο να φιαστούμε στα χέρια. Λέω ρε φίλε, σε παρακαλώ βραδιάτικα το.
9: Απίστευτα, απίστευτα.
8: Έχω και χέρια στη βαρά, ξέρεις.
9: Γυμνάζεσαι από τη βλέπω.
8: Φυσικά γυμνάζομαι, άντε γυμνάζομαι. Εγώ και ο πρόεδρος. Τον είδες χιλιακούς.
9: Λοιπόν, πρόσκληση τώρα να κάνουμε γυμναστική. Ανοίξτε. Κλείστε, ανοίξτε, κλείστε. Το άλλο βλέφα εδώ τώρα. Τέτοια γυμναστική κάνω εγώ και ο Βενιέρης. Καταλάβατε κάπως
8: έτσι πάντα. Όχι, μπορεί να κάνεις τέτοια. Εγώ
9: εσύ κάνεις κανονική, βάρη.
8: 140 κιλά και τέτοια, ναι.
9: 140 κιλά με το ΦΠΑ.
8: Επίτε το λέω, να τρομάξω κανένα στον δρόμο μου, που πες. Αυτός, ναι. Λοιπόν, εδώ από την πόλη πρέπει να σου πω τα ευχάριστα για την πόλη είναι ότι τρέχουν τα έργα.
9: Πάει καλά το πώς το λένε αυτό το ψηλό, το οδικό δίκτυο που ετοιμάζεται, πώς το λένε.
8: Το λένε flyover, είναι λάθος, είναι driveover, δεν είναι flyover, δεν πετάμε, θα οδηγάμε, αλλά τέλος πάντων driveover, εγώ το λέω...
9: Πετάει η Θεσσαλονίκη, γι' αυτό βρε.
8: Όχι, υπέργειος αυτοκινητόδρομος είναι το σωστό, έτσι για να θυμηθούμε τον Παμπινιώτη, προχωράει και μάλιστα προχωράει και εντός χρονοδιαγράμματος. Τηλέμαχε και θέλω να πω μια μεγάλη αλήθεια, εγώ δεν φιδόμαι λόγο, είναι να τα πω ταχώσω. Η εταιρεία η οποία τον ανέλαβε κάνει τη δουλειά της με εξαιρετικό τρόπο, βέβαια υπάρχει όχληση, έτσι, ένα τροχαίο, μια καθυστέρηση, αυτό και τα λοιπά, αλλά είναι πολύ νοικοκυρεμένο έργο, είναι μέσα στο χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθεί από ό,τι λένε στην ώρα του.
9: Θα βοηθήσει, Δημήτρη, θα βοηθήσει αποτελεσματικά δηλαδή.
8: Σε υπερθετικό βαθμό. Εσάς η Αττική Οδός σας βοήθησε.
9: Βεβαίως, δεν το συζητάω.
8: Μα το ίδιο πράγμα.
9: Μόνο κακό είναι ότι έχουν βγει τόσα αυτοκίνητα πλέον που μπουκώνει και η Αττική Οδός. Δεν το συζητάω.
8: Εντάξει, εμάς κοίταξε να δεις. Αυτός τώρα, επειδή ξέρεις την πόλη.
9: Ήρθε στον παρόντο η Αττική Οδός είναι η μόνη που μείωσε τα διόδια της, έτσι να το λέμε και αυτό.
8: Ναι. Επειδή ξέρεις τη Θεσσαλονίκη, ο υπέργειος ουσιαστικά. Κοίταξε, εμείς κάναμε μια σαχλαμάρα με την υποθαλάσσια. Ναι. Πριν χρόνια που δεν την προχωρήσαμε με το Σουφλιά τότε τον Καραμαλή, γιατί πολύ πρόχειρα την ξεκίνησε και κάτι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας δικαίωσαν την εταιρεία η οποία ψάκωσε 100 εκατομμύρια χωρίς να κάνει το έργο. Αν το έκανε θα βγάζει λιγότερα. Αυτό δεν είναι στην Ελλάδα με τις ρήτρες.
9: Απίστευτο έτσι.
8: Αλήθεια σου λέω, ναι,
9: αν
8: ήταν 340 εκατομμύρια το συνολικό κόστος
9: Αλλά δεν τα πληρώνει κανένας πολιτικός αυτά. Εμείς τα πληρώνουμε. Έτσι δεν είναι. Αυτό λέω. Ειδικούς φόρους και τα λοιπά. Μετά για να βγάλουν τα σπασμένα.
8: Έτσι φαντάζομαι και εσύ και εγώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια τεχνική εταιρεία.
9: Άνετα.
8: Να πάρουμε ένα έργο που κάνει 100 εκατομμύρια άμα το φτιάξουμε. Αλλά εσείς πλακωτές προσφυγές.
9: Σωστά.
8: Να μην το φτιάξουμε.
9: Σωστά.
8: Και να μας δώσετε μια ρήτρα 40 εκατομμύρια ευρώ.
9: Σωστά.
8: Χωρίς να κάνουμε το έργο. Λοιπόν, ο flyover ναι, προχωράει. Το μετρό ξέρεις τώρα μέχρι
9: Καλαμαριά. Πάει Καλαμαριά.
8: Ναι. Εντάξει, πανέμορφο αλλά μικρούλι. Θέλει πολύ δουλειά η Θεσσαλονίκη για να πει ότι έχει πραγματικά έτσι ένα δίκτυο μετρό που να την εξυπηρετεί.
9: Έτσι, θέλει και ένα μακρόχρονο σχέδιο. Να πούνε, δηλαδή, θα πάμε ξέρω, σε 10 χρόνια θα έχουμε φτάσει εκεί. Δηλαδή, πραγματικά θα ήταν φοβερό κάποια στιγμή να δεις να έχει ξαπλωθεί και έξω από την πόλη και να συνδέει, να γίνει και προαστιακός, να αναπτυχθεί ρε παιδί μου. Δεν είναι εύκολο, εντάξει, αλλά είναι ένα έργο που θα έσωζε κατάσταση, έτσι.
8: Κοίταξε, θες να σου πω την αλήθεια.
9: Για πες.
8: Που δεν ακούγεται πολύ συχνά. Το στίχημα η Θεσσαλονίκη το έχασε τη δεκαετία του 90.
9: Mm-hmm.
8: Με εκείνον τον υπέρμετρο δίθεν πατριωτισμό και ενθουσιασμό όλων μας,
9: mm-hmm.
8: όταν έπεσαν τα σύνορα στα Βαλκάνια, που αντί εμείς να είμαστε το αφεντικό των Βαλκανίων, με τα ζητήματα τα οποία τότε είχαν τεθεί και τον τρόπο που τα διαχειριστήκαμε και τον διχασμό και τον εμφύλιο στο εσωτερικό, σε εισαγωγικά το εμφύλιος,
9: mm-hmm.
8: Έχουμε αποκοπεί, κάναμε εχθρούς πέρα από τους Τούρκους και άλλους λαούς γενικότερα στα Βαλκάνια. Εκείνοι προχώρησαν, γιατί ανακάλυψαν ξαφνικά τη Δύση, τον καπιταλισμό, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Σωστά.
8: Και έκαναν πράγματα χορεύοντας μαζί τους.
9: Σωστά.
8: Και εμείς μείναμε χορεύοντας με τους Λύκους. Κέβιν Κόστνερ.
9: Σωστό.
8: Έτσι.
9: Σωστό.
8: Και λέγαμε φανφάρες στους Θεσσαλονίκη, στο 1900 η πρωτεύουσα των Βαλκανίων, αυτό. Και... Σαχλαμάρες. Και έτσι έμεινε η Θεσσαλονίκη πίσω. Και τώρα πάει να κερδίσει το έδαφος που έχασε, αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι με τον εαυτό μας και ειλικρινοί.
9: Τι θα γίνει Σαββατοκύριακο, τι έχει έτσι το μενού του και στο σταθμό και γενικά τι έχει
8: στην πόλη. Κανονικά πρόγραμμα, δεν αύριο ξεκινάμε και μια καινούργια εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι με τον Ηλία και την Αφροδίτη. Τρελή εκπομπή.
9: Ναι.
8: Νομίζω θα πάει πάρα πολύ καλά αυτή.
9: Ωραία.
8: Κατά τα άλλα είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι στελεχώνουμε αυτό το σταθμό. Η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ καλή. Προβλέπω ότι θα πάει κόσμος για μπανάκι.
9: Λες, Χαλκιδική δηλαδή, κανονικότατα.
8: Χαλκιδική, Στριμονικό, Πιερή, αν και η Χαλκιδική κακά τα ψέματα. Προσελκύει περισσότερο κόσμο. Χαλκιδική αγοράζεται, να ξέρεις. Έτσι, όποιος θέλει να αγοράσει, πουλιέται μάλλον.
9: Πουλιέται, λεφτά δεν έχουμε, δάνεια δεν δίνουν. Τι να αγοράσουμε, πώς θα πάρουμε, δεν γίνεται.
8: Ναι, ρε, γιατί ο Καλογρίτας, θυμήθηκα το είδα στο Σαν σήμερα.
9: Ναι.
8: Σήμερα ο Καλογρίτας είχε κλείσει την εφημερίδα πρώτη.
9: Ακριβώς, ναι. Το τελευταίο της Φίλο.
8: Τη θυμάσαι,
9: βεβαίως. Βεβαίως, θυμάμαι.
8: Εγώ σε έχω ρε φίλε για σαραντάρι.
9: Θα σου πω ένα πράγμα. Ο συνάδελφος ο Τάσος ο Τέλογλου είχε έρθει από την εφημερίδα πρώτη το 1985 για να πάρει τα αποτελέσματα των σχολικών εκλογών του Λυκείου όπου φοιτούσα τότε. Εγώ του δώσα τα αποτελέσματα Τάσου Τέλογλου και το θύμιζα μετά όταν βρεθήκαμε σε ένα έτσι, ραδιόφωνο για να συζητήσουμε μια συνεργασία. Το θύμιζα και συγκινήθηκε πραγματικά. Ήταν 15 χρόνων τότε. Τέλος πάντων, μην αποκαλύψω άλλες ηλικίες τώρα γιατί θα πω και την ηλικία του Βενιέρη.
8: Δεν την έχει κρύψει ποτέ γιατί κρύβεται από μόνη της, δεν φαίνεται. Τι θα έλεγα, Μπιμπίλας, χαιρετίσματα άμα τον δείτε κάπου, το ψάχνουμε εδώ να μας πει 2-3 πράγματα, τι ανεβάζει στα social.
9: Τι ανεβάζει, τι. Πώς.
8: Καλά δεν είδες τέλειο που πήλα πλάκα μου κάνει. Που ανέβασε αυτή τη φωτογραφία με μια κυρία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την γιατρό Γάκα και έγραψε από δίπλα Μητσοτάκης Άδωνης φωτογραφία με τη δολοφόνο, δεν το είδες.
9: Εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Υπάρχουν ζητήματα, ξέρεις ποιο είναι το κακό, ότι δεν εμπιστεύονται και την τεχνητή νοημοσύνη κάποια απόλυτη, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι κάποια πράγματα δεν συνάδουν. Έτσι, με αυτά. Δεν και την τεχνητή νοημοσύνη κάποια απόλυτη, ρε παιδί μου, να καταλάβουν ότι

0: θέλω να σου πω ότι στο στούντιο μόλις τώρα έφτασε, γιατί ξέρεις και όπως και εσείς στη Θεσσαλονίκη στο στάτους 107,7 είστε ένας ζωντανός σταθμός, έχει φτάσει στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Ο πρόεδρος
1: είναι,
0: είναι δίπλα μου τώρα, θα πάρει και τα ακουστικά. Καλώς πρόεδρε μου, καλώς ήρθατε. Λοιπόν, έχουμε σύνδεση με τον Δημήτρη τον Βενιέρη, 107,7, να σας δώσω ακουστικά.
1: Για δώσε λίγο το, έχω καιρό να μιλήσω. Με τηλεοπτικά βέβαια πριν από κάποιους μήνες τον είχα φιλοξενήσει.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος είναι μαζί μας. Τώρα σε ακούει Δημήτρη μου, στη Θεσσαλονίκη, στο στάτους 107,7. Μαζί μας κυρίες και κύριοι, όπως σας έχω προαναγγείλει, ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Ξέρετε πολύ καλά ότι εμείς είμαστε ένας σταθμός ο οποίος είναι και ζωντανός. Έτσι λέει, κάνουμε προετοιμασίες εδώ.
1: Πρόεδρε, καλημέρα και από Θεσσαλονίκη.
0: Κάτσε γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ με τα ακουστικά. Δείτε για τα καλύτερα.
1: Είναι τη τεχνολογία ο πρόεδρο. Δώστε εκεί του τα καινούργια τη Apple, τα ασύρματα.
0: Τα ασύρματα.
2: Δημήτρη, είσαι καλά. Δημήτρη, είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιώργο, μου είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Σε άκουγα στον δρόμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Εκπληκτικό δίδυμο. Και...
0: ο ένας στη Θεσσαλονίκη και άλλος Αθήνα, έτσι.
2: Ναι. Γνωριζόμαστε με τον Δημήτρη πάρα πολύ.
1: Χρόνια, πάρα πολύ. Από τότε, να το πω Γιώργο, που με παίρνει τηλέφωνο, τότε ήταν και ο αδερφός μου στην παρέα εκεί του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Δεν το ξεχάσω, ήμουν σπίτι, χτυπάει το τηλέφωνο, στο σταθερό μιλούσα. Και μου λέει ο Γιώργος, ο Καρατζαφέρης. Γιατί ο αδερφός μου κάτι με περιφερειακές εκλογές.
0: Κύριος Βελόπουλος είναι ο αδερφός του κύριου.
1: Καμία σχέση όμως, έτσι μην ακούσει ο κόσμος τώρα και μεταφτύσει, γιατί ακούω διάφορα πινελίκη ευθύνη. Δεν φταίω, εγώ δεν διαλέγουμε αδερφούς. Λοιπόν, και με παίρνει τηλέφωνο, μιλάω με τον Γιώργο τον Καρατζαφέρη και μου λέει Γιώργος εσύ, να σε κατεβάσω και σένα σε εκλογές. Και του λέω Γιώργο, όχι δεν μπορώ, έχω ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μου.
0: Το μετάνιωσες Δημήτρη.
1: Ο Γιώργος μπορεί να σου απαντήσει, όχι δεν το μετάνιωσα.
2: Ήμουν μικρός ακόμη. Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Αυτό δεν το έχει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έχει άλλα προσόντα, είναι πανέξυπνος, είναι έτσι αυτός. Ο Δημήτρης έχει μια συγκρότηση. Mm-hmm. Μπορείς δηλαδή να κουμπίσεις, είναι γερή βάρκα. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει συμβαίνουν αυτά μέσα στις
1: οικογένειες. Όλα καλά, όλα καλά. Γιώργο, με εύχομαι από υγεία να είσαι καλά.
2: Στόμα καλός.
0: Μια χαρά είναι ο πρόεδρος ακμότατος.
1: Ο Δρυμιώτης θες είπε, λέει ο Μητσοτάκης μπορεί να πάει 37. Γιώργο, τι λες?
2: Εγώ θα το πω διαφορετικά. Βάζω στοίχημα με τον οποιοδήποτε θέλει, όσα θέλει, ότι του χρόνου σαν και σήμερα ο πρωθυπουργός θα λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Στίχημα κιόλας. Αυτή τη δήλωση συγκρατήστε την παιδιά.
1: Μόνος του ή με συνεργασία?
2: Τι θέλεις λεπτομέρειες τώρα?
1: Λέω μόνος του ή με συνεργασία?
2: Εμένα με ενδιαφέρει ποιος είναι ο πρωθυπουργός.
0: Τώρα το ποιος θα στηρίζει είναι άλλη ιστορία.
1: Δεν βλέπεις ανδρουλάκι με μια ψήφο μπροστά δηλαδή?
2: Εντάξει, μου αρέσουν τα ανέκδοτα, αλλά δεν μου αρέσει το black humor.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο.
0: Καλημέρα Δημήτρη Βενιέρη. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα στο στάτους 107,7. Λοιπόν, να παρουσιάσω και επίσημα πλέον, εντάξει, όταν μπαίνει στο στούντιο ο Γιώργος Καρατζαφέρης, ξέρετε, είναι αυτό που λέμε, τα σκεπάζει όλα. Έχοντας και μια πορεία τόσων ετών, όχι μόνο στην πολιτική, κυρίως στη δημοσιογραφία, γιατί εγώ έβλεπα από την εποχή του Τελεσίτη το πώς ένας δημοσιογράφος, όντας μαθητής τότε, σπουδαστής στη δημοσιογραφική σχολή, έβλεπα τότε πώς πρέπει να ένας δημοσιογράφος να κινείται έτσι ώστε να βγάζει είδηση. Την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ σφιχτά, την εποχή που τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, η ενημέρωση ήταν πιο ελεγχόμενη γιατί ήταν λιγότερα τα μέσα, έπρεπε να βρεθούν τρόποι έκφρασης. Ο Γιώργος Καρατζαφέρης είχε βρει έναν τρόπο έκφρασης ο οποίος θα τον είχε βρει και τώρα αν υπήρχε θέμα. Τότε ήταν η βιντεοκασέτα, έτσι δεν ξεκίνησε και το...
2: Ναι, αυτό, μεγάλη... αυτό ήταν το 84.
0: 84, ήμουνα 13 ετών τότε.
2: 84, βέβαια όταν ξεκίνησα δεν είχες γεννηθεί ούτε εσύ ούτε ο Ιχολήπτης. Εγώ ξεκίνησα το 1963.
0: 63.
2: Η πρώτη μου εκπομπή τότε σε ηλικία 15-16 ετών.
0: Πού στην ΕΡΤ?
2: Ναι,
0: μόνο ΕΡΤ. Δεν υπήρχε και τίποτα άλλο τότε.
2: Ναι, μόνο ΕΙΡ. ΕΙΡ.
0: Ελληνικό ιδιωτικό ραδιοφωνικό.
2: Εθνικό
0: ίδρυμα ραδιοτηλεόρασης, ραδιοφωνίας τότε.
2: Λοιπόν, πώς έγινε η TV Press? Ο Ευάγγελος Σαβέροφ, ήμουνα μαζί του λέει, στην παρέα, ήταν και ο Σαμαράς στην παρέα, ήταν και ο Χατζηγάκης, ήταν και ο Τζιζικώστας.
0: Ο Σαμαράς με τον Σαβέροφ δεν είχα μια πολύ στενή σχέση?
2: Όχι, είμαστε μια παρέα, ο Νικήτης, ο Κλαμάνης.
0: Και ο Τασούλας.

0: Τα σούρα ήταν γραμματέας
1: πιο μικρός.
0: Πιο μικρός. Μου λέει λοιπόν, Γιώργο, βρες κάτι να σπάσουμε τη φασιστική τηλεόραση τότε. Mm-hmm. Ήταν ο Πεπονής υπουργός τηλεόρασης.
1: Αν είσαι μάνα και πονείς, πες μου, πού πάει ο Πεπονής.
0: Πονείς, δεν της, σε έπαιρνε και σε σήκωνε, ναι. Και σκέφτηκα την TV Press, ειδήσεις επί βιντεοκασέτα. Έβαλα 300 κασέτες την πρώτη φορά και το 90 είχα 50.000 κασέτες συνδρομητές όλη την Ελλάδα. Και βεβαίως κατά ομολογία του Μητσοτάκη, την οποία έχω διατυπωμένη σε βίντεο, ότι αν δεν ήταν η TV Press δεν θα πέραμε την εξουσία. Λοιπόν,
1: δύσκολες εποχές που έτρεπε.
0: Πράγματι στη δημοσιογραφία είχα ένα δικό μου πνεύμα και γέννησα και πάρα πολλούς, έτσι.
1: Ισχύει.
0: Πάρα πολλοί πρωταγωνιστές έχουν ξεκινήσει από μένα. Δηλαδή, το πρώτο τηλεοπτικό ρεπορτάζ της Σοφίας Βούλτεψη ήταν στην TV Press. Ο Γιώργος ο Βλάχος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Γιώργος ο Λιάγκας, η Μαρία Μπεκατόρου, η Κατερίνα Καινούριου, η Λίνα Ιδρούγκα, θα μπορούσα να λέω
1: Εθνική Ελλάδας.
0: Ναι, έχω περισσότερα παιδιά στη τηλεόραση παρά στην
1: πολιτική. Έχω παίξει και εγώ στο Telecity, τότε έκανα το 90, τότε ήμουνα σε ένα τηλεοπτικό κανάλι της Κηφισιάς όπου έκανα περιγραφές αγώνων στο Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα, όπου εκεί είχα μια συνεργασία με τον Γιώργο το Λίγκρι.
0: Ναι.
1: Τον οποίο τον είχατε πρόεδρε εκεί.
0: Ακόμα.
1: Και ακόμα είναι ο Γιώργος.
0: Ακόμα, δηλαδή. Άντε. Ο Γιώργος 36 χρόνια είναι στην ίδια δουλειά, στον ίδιο μετερίζει.
1: Απίστευτο. Και έλεγα ότι εγώ είμαι πολλά χρόνια που είμαι 14η σεζόν φέτος στα παραπολιτικά. Έλεγα ότι εγώ είμαι παλιός. Αλλά υπάρχουν πιο παλιά, ακόμα γιατί είναι και πιο παλιό το μέσο, βέβαια. Πρόεδρε, θα κάνουμε το μικρό διάλειμμα, ακούσουμε την ώρα και επανερχόμαστε να μπούμε στο ψητό, γιατί εδώ έχω και δημοσκόπηση στα παραπολιτικά. Βέβαια, εσείς δώσατε άμεσα, να δω τι άλλο θα βγάλουμε. Είπατε άμεσα τι θα γίνει στις εκλογές. Αλλά θα δούμε, θα δούμε. Έχετε εσείς εδώ γκάμα πολλών. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Η ώρα είναι 8. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νέο Λόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα. Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
6: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Α, το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
6: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
10: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
4: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ήλιο βασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
5: Η ώρα είναι 9:30.
3: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
6: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα.

0: ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές. Αποθηκεύσεις. Πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Big Slacks Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
5: Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
7: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: FM 93.4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοποιημένος.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
0: Η ώρα είναι 11.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο

0: στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Όλα τα φώτα πάνω στην Κυβέλη. Γνωρίστε τη γυναίκα δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Συστήνεται μέσω του Νεολόγου. Αποκάλυψη της Μαρίας Καριστιανού στον Max FM. Εκφοβίζουν στελέχη μας στην Αχαΐα. Πού θα είναι το εκλογικό κέντρο του Αντώνη Σαμαρά στην Πάτρα? Ωραίοι ο Μακρόν και ο Κλούνεϊ, αλλά δεν ψηφίζουν στην Αχαΐα. Για ποιον χτυπάει η καμπάνα? Το Call Girl που άδειασε τους λογαριασμούς μαφιόζου και σήμερα μεγαλουργεί στις επιχειρήσεις. Έκρηξη διαγνώσεων με διάσπαση προσοχής και αυτισμό. Γιατί συμβαίνει αυτό, μιλούν οι ειδικοί. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: FM 93.4.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
0: Η ώρα είναι μία.
4: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: XFM 93.4.
1: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Max FM 93.4. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76.
1: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
7: Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
10: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, μικρό καλάθι για Σαμαρά και ενίσχυση του Πασόκ που δείχνει να απειλεί την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα στην έρευνα της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Ομοβροντία του Γιώργου Καρατζαφέρη στα Παραπολιτικά 90,1 για τον Μεσίνιο πρώην Πρωθυπουργό. Χαρακτηρίζει τον Αντώνη Σαμαρά προδότη της παράταξης. Ενεργειακό τρόμο στην Ευρώπη, μείωση ειδικού φόρου ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση. Έρχονται μέτρα και στην Ελλάδα. Παρέμβαση στην Αυγλία ζητούν από την κυβέρνηση οι πρατηριώχοι καυσίμων. Τι λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Παγίδα τεχνητής νοημοσύνης ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο για τα ιατρία των τσαρλατάνων που εκμεταλλεύονται τους ασθενείς. Νέες μαρτυρίες για τη γιατρό στα χέρια της οποίας πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Κύβος ερήφθη, συμφωνία Τραμπ με Γρυλανδία και Δανία για στρατιωτική παρουσία μόνιμου χαρακτήρα στο στρατηγική σημασία νησί. Τι σηματοδοτεί αυτή η εξέλιξη και πώς ανατρέπει τα γεωστρατηγικά δεδομένα. Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης στις 8 απόψε διεκδικεί το τρόπαιο στο πρώτο EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi. Με δύο παιχνίδια ανοίγει η αυλαία της 5ης αγωνιστικής το πρωτάθλημα της Super League. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρυθμίζει Χριστίνα Αγγελάκη. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Στην άρχιση ταξία και το μικρόφωνο ο τηλέμαχος Σαντορινέος. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας και αποδοκιμασία της βάσης του κυβερνώντος κόμματος προς τον Αντώνη Σαμαρά καταγράφει μεταξύ άλλων η δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Στην έρευνα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια επίδραση στη Νέα Δημοκρατία, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 30,3%, ακολουθούν με 15,8% η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, έπεται το ΠΑΣΟΚ με 13,1% και στη συνέχεια έρχεται η Ελληνική Λύση με 8,9%. Μαζί μας ο συνάδελφος Γιάννης Πολίτης για να μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Τάση σταθεροποίησης πάνω από το 30% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες μετρήσεις, κάτι το οποίο αποτυπώνεται και στην επανειλαδική δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα Παραπολιτικά. Η νέα δημοσκόπηση της GPO που δημοσιεύεται σήμερα στην εφημερίδα μας καταγράφει τη στάση κοινής γνώμης τόσο απέναντι στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ, όσο και τις προτάσεις που έχουν διατυπώσει ο Αλέξης Τσίπρας αλλά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως επίσης και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση, η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να προηγείται με σαφή διαφορά έναντι της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα, ενώ βελτιωμένη παρουσιάζεται και η εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, το κυβερνών κόμμα η Νέα Δημοκρατία καταγράφει 30,3%, ακολουθεί η Ελλάς με 15,8%, το ΠΑΣΟΚ με 13,1%, η Ελληνική Λύση με 8,9%, το ΚΚΕ με 8,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,7%, όπως επίσης με 4% και το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου, η Φωνή Λογικής. Την ίδια στιγμή η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καρισιανού βρίσκεται στο 3,8%, ενώ Μέρα 25, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη είναι κάτω από το όριο του 3%. Σε ό,τι αφορά τώρα τα προγράμματα τηλέμαχη που παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, 28,5% δηλώνει ότι πείθηκε περισσότερο από όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 15,5% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 14%. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στην ερώτηση σχετικά με το ποιος πολιτικός αρχηγός θεωρείται καταλληλότερος για την Πρωθυπουργία. Εδώ βλέπουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να συγκεντρώνει 29,5%, τον Αλέξη Τσίπρα με 14,6% να ακολουθεί και στην τρίτη θέση βρίσκεται τον Νίκος Ανδρουλάκης με 8%. Στην έρευνα της GPO τέθηκε επίσης το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο οι συμμετέχοντες ήταν πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά. Το 89,2% απάντησε λίγο και καθόλου, ενώ το 9,5% δήλωσε πολύ και αρκετά. Την ίδια στιγμή το 55,2% θεωρεί ότι οι διαφορές του πρώην Πρωθυπουργού με τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι προσωπικές, ενώ το 36,6% τις χαρακτηρίζει πολιτικές. Τέλος, στη λέμα και το 11,9% εκτιμά ότι ο Αντώνης Σαμαράς εκφράζει τις πολιτικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην ίδια ερώτηση ο Κώστας Καραμαλής βρίσκεται στην πρώτη θέση με 34,1%, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 27,9%. Τέλος, ξεχωριστό ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι απαντήσεις των πολιτών στα ερωτήματα που σχετίζονται με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με την πολιτική της ταυτότητα. Μεταξύ των ευρημάτων που ξεχωρίζουν είναι απαντήσεις σχετικά με το ποιος θεωρείται διαχρονικά καλύτερος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ποιος εκφράζει με μεγαλύτερη ποιότητα τις αρχές και τις αξίες της γαλάζιας παράταξης, αλλά και οι απόψεις των ερωτηθέντων για το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.
0: Γιάννης Πολίτης, ευχαριστούμε συνάδελφε για όσα μας είπες. Καλή συνέχεια. Το πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι πως η φτώχεια συνεχίζει να απασχολεί 6 στα 10 νοικοκυριά, προκαλώντας φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας. Ενώ ο ανταγωνισμός επικεντρώνεται στη δεύτερη θέση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να μειώνει την απόσταση μετά την εμφάνισή του στη ΔΕΘ, σημείωσε μεταξύ άλλων σχολιάζοντας την έρευνα στα παραπολιτικά 90,1 ο διευθυντής της GPO, Αντώνης Παπαργύρης.
2: Δεν αποτυπώνεται έτσι κάποια πολύ μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά τη σειρά των κομμάτων, της κατάταξης και των βασικών πολιτικών δικτών των οποίων μετρούμε έτσι κλασικά σε αυτού του τύπου τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Ένα πρώτο βασικό συμπέρασμα είναι ότι η ακρίβεια συνεχίζει και αποτελεί το παρελθόν ένα πρόβλημα για 6 στα 10 νοικοκυριά. Τουλάχιστον αυτό το ποσοστό το προτεραιοποιεί ως το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Αυτό το πράγμα προκαλεί φθορά στην κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης συνεχίζει να συγκεντρώνει το μεγαλύτερο κεφάλαιο αξιοπιστίας και σε σχέση και με αυτά τα οποία ανακοίνωσε στη ΔΕΘ, που δεν προκάλεσαν πολύ μεγάλο ενθουσιασμό μπορώ να πω, ωστόσο εκλαμβάνονται ως η πιο ρεαλιστική και εφαρμόσιμη προσέγγιση από τα προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Τώρα, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον νομίζω παρουσιάζει ο ανταγωνισμός που υπάρχει στη δεύτερη, για τη δεύτερη θέση, την οποία κρατά σταθερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, που φαίνεται να συγκεντρώνει ένα ισχυρό έτσι πυρήνα υποστηρικτών της τάξης του 15-16%, που τον διατηρεί ξαναλέω στη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα όμως φαίνεται ότι δυσκολεύεται η Ελλάς να διευρύνει το ακροατήριό της, με αποτέλεσμα η θετική κατά γενική ομολογία παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ να μειώνει την απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων, δίνοντας νέο πολιτικό ενδιαφέρον στον ανταγωνισμό αυτό που θα δούμε το επόμενο διάστημα να εξελίσσεται.
0: Σφοδρά πειρά του Γιώργου Καρατζαφέρη κατά του Αντώνη Σαμαρά, σε συνέντευξή του εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, υπάρχει ο ενοικιαστής, ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς, είπε ο ιστορικός πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, χαρακτηρίζοντας τον πρώην πρωθυπουργό προδότη της παράταξης.
3: Σε μια πολυκατοικία υπάρχει ο ιδιοκτήτης, okay. Υπάρχει και ο νοικιαστής. Ενίοτε όμως υπάρχει και ο καταπατητής. Αυτός είναι ο Σαμαράς. Λοιπόν, δεν τον έχω σε καμία υπόλοιψη. Μου δίνεις, δεν σου δίνω. Πά, πέτρες τζαμπαρία. Αυτόν τον άνθρωπο, τον προδότη, δεν μπορούμε να τον βάλουμε πάλι στα πράγματα. Ο ελληνικός λόγος ήταν μεγάλο λάθος. Μου θυμίζει εκείνο το παιδί που δεν τον παίζεις. Το έχουμε βγάλει έξω από το παιχνίδι και πετάει πέντε τζαμαρίες. Τα κάτσε, ρε. Τι πετάς πέντε τζαμαρίες. Είμαι εδώ. Ερώτηση προς εσένα, αλλά και προς τους ακροατές σου. Εάν τον είχε κάνει επίτροπο που ήθελε ο Μητσοτάκης, θα έκανε αυτά τώρα. Εάν τον είχε κάνει προδημοκρατίας που ήθελε, θα τα έκανε αυτά τώρα. Δεν του έδωσε το κατητή και διαμαρτύρεται.
0: Η νέα διπλή αναβάθμιση από τη Moody's και τη Scope Ratings επιβεβαιώνει την ορθότητα της πολιτικής μας και τη συνεχή πρόοδο της οικονομίας μας, σημειώνει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, τονίζει μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Την ίδια ώρα πάντως η ενεργειακή κρίση γιγαντώνεται, προκαλώντας το πιο ισχυρό πλήγμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών, ενώ στη Γερμανία σε μείωση του ειδικού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. Προχωράει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Την ανάγκη να διαφυλαχτεί η δημοσιονομική σταθερότητα με παράλληλη προστασία των πολιτών από τις ψηλές τιμές ενέργειας υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Στο Παρίσι, όπως είπε ο Εμμανουέλ Μακρόν, θα συγκαλέσει σύνοδο κορυφής της G7 για ενεργειακά ζητήματα. Τώρα, την εβδομάδα που έρχεται, αναμένονται και οι κυβερνητικές ενέργειες για τα μέτρα στήριξης που έχει προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός. Στόχος φυσικά η ανάσχεση όλων όσων έρχονται και προκαλούν μεγάλα προβλήματα στον οικογενειακό κορβανά. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει ένα πολύ διαφωτιστικό και έτσι θα έλεγα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Για όλο αυτό θα μας πει και για τον Πρωθυπουργό. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, Λέμα, και καλό Σαββατοκύριακο και σε εσένα και στους ακροατές μας. Αν μου επιτρέπεις να ξεκινήσουμε με μια πληροφορία που μας ήρθε πριν από λίγα λεπτά από το Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο λέει ότι η πληροφορία λέει ότι η Deutsche Welle, το ιστορικό ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle, αποφάσισε χθες από τον αρμόδιο γερμανικό φορέα να συνεχιστεί,
0: πολύ
4: να λειτουργεί.
0: Θεωρώ
4: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ξέραμε ότι θα κλείσει, αυτή ήταν η απόφαση. Ανετράπη αυτή η απόφαση και μάλιστα Είναι ένα ζήτημα το οποίο, όπως μας λένε ήδη οι πληροφορίες στον έδρα Μαξίμου, το έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Φρίντριχ Μερτς, τον Γερμανό καγκελάριο, σε επικοινωνία που είχαν. Και στο συνέδριο του Γερμανικού Κόμματος το Φεβρουάριο, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηπασιλείου, ο Φίλιππος Πόρτομας, μετέβησαν εκεί ως καλεσμένοι, έθεσαν το θέμα στους ομιλητές τους. Υπήρξαν και άλλες προσπάθειες μέσω διπλωματικών και πολιτικών οδών. Και έτσι υπάρχει πλέον απόφαση για να ανατραπεί αυτό το διατερματισμό του ιστορικού ελληνικού προγράμματος συνεχίζει κανονικά η Deutsche Welle. Το λέω αυτό το σημειώνω στην αρχή γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και όχι μόνο ιστορική σημασία. Τώρα πραγματικά νομίζω όλοι είχαμε στενοχωρήσει το μάθαμε αυτό. Είναι έτσι πολύ ψηλού συμβολισμού αυτή η κίνηση. Τώρα πάμε λοιπόν στην οικονομία, νέα διπλή αναβάθμιση προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τον Moody's, τον Νίκο Moody's. Επεβεβαιώνει ο πρωθυπουργός την ορθότητα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας. Αυτό λοιπόν είναι και το μήνυμα το οποίο θα μεταφέρει ο ίδιος, ο οποίος μεταβαίνει αύριο στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια και ήταν για δύο μέρες, άλλες τρεις μέρες μετά στη Νέα Υόρκη, στον περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα έχει πολύ σημαντικές επαφές και στο Σαν Φρανσίσκο και στη Νέα Υόρκη με διεθνείς επενδυτές, με τραπεζίτες, με διαχειριστές κεφαλαίων, με επιχειρηματίες, με ανθρώπους κλειδιά στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής. Μεταφέρει το μήνυμα λοιπόν ότι μέσα σε ταραγμένους καιρούς η ελληνική οικονομία είναι σταθερή, δημοσιονομικά έχει ισορροπήσει εδώ και πολύ καιρό και είναι ένας τόπος ο οποίος αξίζει κανείς και παρουσιάζει ευκαιρίες για να επενδύσει και να αποκτήσει τα χρήματά του. Ένας βασικός στόχος του Πρωθυπουργού σε αυτό το ταξίδι μία εβδομάδα στην Αμερική. Την ίδια ώρα λοιπόν που ήταν στην Αμερική προχωράνε οι ενέργειες της κυβέρνησης από τρεις διαφορετικές πηγές, να το πούμε έτσι, τρεις διαφορετικές οδούς για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων έναντι των ανατιμήσεων στα καύσιμα και γενικά στην ενέργεια. Ένα ποσό που όπως αποκαλύπτουν σήμερα στα εθνικά παραπολιτικά θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο τρίμηνο, το τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς, για την στήριξη λοιπόν και στην αυλία για να μειωθεί λοιπόν και το δίζελ που συνεχίζεται ο περιορισμός κατά 10 λεπτά, η μείωση κατά 10 λεπτά της τιμής του και το πετρέλαιο της έρευνας που θα ξεκινήσει στη διάθεση του 15 Οκτωβρίου να πέσει ποσό πρωθυπουργός κάτω από το 1,75. Εκεί πέρα από τον κρατικό προϋπολογισμό, κομμάτι αυτών είπαμε των 200 εκατομμυρίων ευρώ, θα συνεισφέρουν και τα διηγηλιστήρια με ένα ποσό που μένει να το μάθουμε τις επόμενες ημέρες από τις σχετικές ανακοινώσεις. Ακόμα και Δευτέρα μεθαύριο μπορεί να έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Και περιμένει επίσης η κυβέρνηση και θα πιέσει πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, το είπες και εσύ νωρίτερα, για γενναίες και απαστικές κινήσεις για άμεση τροποποίηση της ρήτρας διαφυγής, ώστε να μπορεί προσωρινά να μειώσει έτσι περαιτέρω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Κώστα, ευχαριστούμε. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνουν στην Αντλία. Δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Θέμης Κιουρτζής, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων.
5: Η διαφαινόμενη παρέμβαση του κράτους, φαντάζομαι ότι θα γίνει περίπου όπως το 2022, να σας θυμίσω το 2022 το κράτος έδωσε 20 λεπτά στην ΦΠΑ, 25 δηλαδή και 7,5 λεπτά έδωσαν τα 33 λεπτά περίπου. Ήταν μια πολύ γενναία έκπτωση που βέβαια τώρα τα καύσιμα είναι ακόμα ακριβότερα εν σχέση με τότε. Σε κάθε περίπτωση η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και φτωχαίνουμε όλοι σαν κράτος και σαν πολίτες. Όπως και να το δώσει, τα λεφτά μας έχουν στο εξωτερικό, η δυσκολία της θέρμανσης είναι ορατή. Και το 1,75 είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν το συζητάμε, δεν ξέρω πώς θα μπορεί να παρέμβει ή να χαμηλώσει η τιμή.
0: Δηλαδή και ένα 50 να πάει.
5: Επίσης σχεδιάζεται να δοθεί και επιπλέον επίδομα θέρμανση. Να πω ότι επίδομα θέρμανση τα τελευταία χρόνια έπαιρναν πολύ λίγος κόσμος. Η προσέγγιση δική μας είναι όλη η επιδότηση στην Αγγλία. Γιατί είναι πιο δίκαιη και τιμή θα χαμηλώσει όλους και αυτοί που ξοδεύουν πετρέλαιο, που καταναλώνουν πετρέλαιο, ουσιαστικά θα ευνοηθούν περισσότερο που θα έχουν μεγαλύτερη έκπτωση.
0: Αναφερόμενο στην ακρίβεια και τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρίνησε ότι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα εμποδίζεται από τους αυστηρούς, όπως είπε, ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και τις οροφές δαπανών, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει τέτοια μείωση χωρίς ευρωπαϊκή έγκριση για εξαίρεση αυτών των δαπανών.
6: Εδώ επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός και μια σειρά που το έχει γίνει πολλές φορές και για μια σειρά από υπουργούς ή βουλευτές της δικής μας παράταξης από την αντιπολίτευση, από διάφορα κόμματα και αναλυτές. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια ή ειδική απόφαση, συνολική για την ακρίβεια απόφαση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μία συνολική απόφαση της Ευρώπης για να εξαιρεθούν οι πρόσκαιρες, οι έκτακτες έκτακτες δαπάνες αυτές από την ρήτρα δαπανών. Δηλαδή από αυτό που λέμε οροφές δαπανών. Mm-hmm. Όπως είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε φορά που βγαίνει μια ανακοίνωση, η κλασική ανακοίνωση της αντιπολίτευσης, ότι δώσατε ψίχουλα και πρέπει να δώσετε παραπάνω. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι αυστηροί δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη περί οροφών δαπανών, πάνω από τους οποίους δεν μπορεί να ξεπεράσει, κανένα κράτος. Το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει λοιπόν, όσο έχει φτάσει στις οροφές δαπανών, να κάνει για να δώσει κάτι παραπάνω, όπως λέει η αντιπολίτευση, το παραπάνω, παραπάνω, παραπάνω, χωρίς να το κοστολογεί, είναι να πάρει έναν φορό, όχι έκτακτο, μόνιμο. Να πω εδώ ότι η κυβέρνηση αυτή επεκτείνει την επιδότηση, όχι τώρα, από τα προηγούμενα χρόνια και σε αυτούς που θερμαίνονται, όχι μόνο με πετρέλαιο, αλλά με φυσικό αέριο, με ηλεκτρικό ρεύμα, με καυσόξυλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και δεύτερον, η αντίστοιχη επιδότηση που κάνουμε για το πετρέλαιο κίνησης θα γίνει και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Αγγλία. Το πόσο θα είναι αυτά τα δύο, το ύψος τους δηλαδή, θα εξειδικευτεί.
0: Η ακρίβεια και ειδικά στα καύσιμα αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στους εκπροσώπους των κομμάτων στο Άξιον 24. Τα ξύφη τους διασταύρωσαν η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κώστας Πανταζής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης και η αναπληρώτρια του τομέα στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς Φωτεινή Πάγκαλου.
7: Ερχόμαστε και λέμε ότι με βάση τα όρια της οικονομίας μας, με αυτά που διαθέτουμε, θα βοηθήσουμε έτσι ώστε τουλάχιστον η προτεραιότητα που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, να δώσουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσει.
8: Εκπαιδευτικός λοιπόν η γυναίκα μου που ανταλλαστικά για να πάει στη δουλειά της μετακινείται με αυτοκίνητο, δεν μπορεί να μετακινηθεί με μέσα συγκοινωνίας για να πάει στην εργασία της, πληρώνει όπως είπε η κυρία Σδούκου 120 ευρώ το μήνα παραπάνω. Τα 120 λοιπόν ευρώ το μήνα παραπάνω από ό,τι πληρώνει πριν μερικούς μήνες πετρέλαιο, έτσι, το 65% είναι φόροι. Λέω λοιπόν, εφόσον υπάρχουν αυτές οι έκτακτες συνθήκες που υπάρχουν στη Σαουδική Αραβία, με το Ορμούζ, με το Ιράν, με τον πόλεμο, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει όλα τα μέτρα και να μας πει ποιος είναι ο δημοσιονομικός χώρος. Γιατί δημοσιονομικός χώρος να ληφθούν έκτακτα μέτρα δεν υπάρχουν, αλλά όταν καλείται ο Πρωθυπουργός να απαντήσει στο αν θα φορολογηθούν τα υπερκέρδη του
7: δημοσίου. Τώρα σας αρέσει να μιλάτε για δημοσιονομικό χώρο, όπως βλέπω πάντως, κύριε Πανταζή. Λέω γιατί
0: εσάς δεν σας άρεσε, εμείς πάντα μιλούσαμε.
7: Όχι, με το δικό σας σκεπτικό.
0: Εμείς πάντα μιλούσαμε. Εσείς δεν μιλούσατε.
7: Φανταστείτε ο Πρωθυπουργός.
0: Όταν απαντήσετε πόσο κόστιζε το πρόγραμμά σας ως αξιωματική αντιπολίτευση, να τα πείτε.
7: Αν μοίραζε ο Πρωθυπουργός
0: πόσο κόστιζε το πρόγραμμα.
7: Όλα αυτά τα οποία εσείς έχετε τάξει.
0: Κυρία Σδούκου.
7: Καταλάβατε,
0: μιλάμε για υπερκέρδη των δηληστηρίων. Θα τα φορολογήσετε.
7: Εσείς θα τα φορολογήσετε.
0: Όχι,
7: εσείς
0: ναι, θα τα φορολογήσουμε. Το είπαμε, το προτείναμε.
7: Εσείς θα τα
0: προτείναμε. Υπάρχουν υπερκέρδη. Σε τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες έχουν υπάρξει έκτακτες φορολογήσεις. Εδώ γιατί δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη. Δεν υπάρχουν υπερκέρδη στα δηληστήρια. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν.
7: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει ένα πακέτο μέτρων με βάση αφενός τα χρήματα που άφησε στην άκρη ως εφεδρεία.
0: Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, κυρία Σδούκου, να μου παίρνει 120 ευρώ από τη μία τσέπη και να μου επιστρέφει fuel pass 50.
7: Ωραία.
0: Αυτό έχει επιλέξει.
9: Έχουμε δημιουργήσει ένα τεχνητό ελέφαντα μέσα στο δωμάτιο που μπορεί να υπάρχει σε ένα βαθμό που είναι η δημοσιονομική πειθαρχία, ο κόφτης κτλ. Θέλω να ρωτήσω πολύ απλά. Μία εταιρεία ή δύο εταιρείες, δύο λιγοπόλια, τα οποία διηλίζουν ένα βαρέλι πετρέλαιο και προκύπτουν παράγωγα. Είναι λογικό, κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό να έχουν κέρδη από 500 ως
10: 600%. Μισό λεπτό.
9: Και σε αυτούς, μισό λεπτάκι, και σε αυτούς η απάντηση της κυβέρνησης είναι να βάλουμε πλάτη 9 δισεκατομμύρια πλεόνασμα. Είναι δημοσιονομικός χώρος για τους ανθρώπους, όχι για τους αριθμούς.
11: Εμάς αυτά που ανακοίνωσε καταρχάς ο Πρωθυπουργός τα είδαμε ως μια αμηχανία να προσπαθεί να καλύψει την απουσία σχεδίου στη ΔΕΘ. Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση, δεν είχαμε ακρίβεια, δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα, ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι. Θα ξεκινήσουμε το 1975. Τα ευχολόγια δεν γεμίζουν. Δεν γεμίζουμε ευχολόγια, ούτε το depósito ούτε το ψυγείο.
7: Καλά, πείτε.
11: Έχουμε λοιπόν μια Νέα Δημοκρατία η οποία απλά λέει την ευημερία των αριθμών. Εμείς λέμε ότι αυτά μπορεί να είναι μόνο ένα όχημα για να πάνε στην κοινωνία. Έχουμε μια απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου. Σε αντίθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία έχει καταθέσει ένα πολύ ολοκληρωμένο πρόγραμμα, και να το συζητήσουμε επί της ουσίας, όχι με αριθμούς που εξαπολύεται από εδώ και από εκεί.
0: Πάμε τώρα στο Brand FR Pasok και Ελλάς, καθώς σύμφωνα και με τη δημοσκόπηση της GPO, τα στοιχεία της οποίας είδαμε νωρίτερα, φαίνεται ότι η εμφάνιση του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη είχε θετικό αποτύπωμα στη δημοσκόπηση και αυτό απασχολεί και την Ελλάς βέβαια, αλλά και το Pasok που πήρε θάρρος από ό,τι φαίνεται. Πάμε να πούμε περισσότερα. Ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, είναι μαζί μας, απόλυτος γνώστης όσων συμβαίνουν στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
10: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Θα κρατήσει τα κλειδιά είναι το θέμα τώρα.
10: Ναι, έχουμε ένα εμφανές ντέρμπι μεταξύ Ελλάς και Πασόκ. Αυτή την ώρα είναι φαβορή για τη δεύτερη θέση Ελλάς. Ωστόσο, έχουν αυξηθεί τα χαμόγελα της αισιοδοξίας στην Καρυλάου Τρικούπη μετά και την παρουσία όλου του κόμματος αλλά και του ιδίου του κ. Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι τα δύο κόμματα, όπως έχουμε πει και παραίτσα εδώ αρκετές φορές, θα κινηθούν πάρα πολύ ανταγωνιστικά το επόμενο διάστημα, έστω και αν η στρατηγική τους είναι διαφορετική. Πιο επιθετικό το Πασόκ προς την Ελλάς, πιο χαμηλή τόνη από την Αμαλίας προς την Χαριλάου Τρικούπη. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ως προς το Πασόκ ότι το επόμενο διάστημα θα επικεντρώσει πολύ ο κύριος Ανδρουλάκης στο κομμάτι της προγραμματικής του παρουσίας, μάλιστα με έμφαση στην Βουλή, και αυτό δεν το κάνει τυχαία. Mm-hmm. Ποιος λείπει, τη λέμε, για τη Βουλή, ο κύριος Τσίπρας. Στην Βουλή έχει ο κύριος Ανδρουλάκης τη δυνατότητα ή το προνόμιο, αν αντιπαρατίθεται ο ίδιος με τον Πρωθυπουργό. Τώρα, ο κύριος Τσίπρας από την πλευρά του, αυτό που θα κάνει το επόμενο διάστημα είναι να βγάζει αρκετά νέα στελέχη, θα επιμείνει απολύτως, και αυτό το λέω με βεβαιότητα, στην στήριξη των νέων προσώπων που έχει βγάλει προς τα έξω, αλλά θα πούνε και άλλα καινούρια πρόσωπα και από το χώρο του επιχειρήν και γενικώς πρόσωπα που δεν έχουν πολιτική εμπειρία. Θα μείνει δηλαδή στην απόφασή του για νέα στελέχη.
0: Όπως και να έχει, πάντως θα πρέπει να αποτινάξει και τον τίτλο του πλέον προσωποπαγούς κόμματος, το οποίο φαίνεται ότι έχει κατακτήσει δικαίως η Ελλάς, έτσι δεν είναι, Ανδρέα?
10: Ναι, είναι ένα από τα ερωτήματα αυτά για τον κύριο Τσίπρα για το επόμενο διάστημα, η πιο συλλογική λειτουργία. Γενικώς νομίζω ότι λέμε και θα πάμε όπως τα περιγράφουμε, ανταγωνιστικά μένα, αλλά έτσι, το κάθε κόμμα παδίωνα ξεδιπλώνει το σχέδιό του το οποίο διαφέρει.
0: Για να δούμε λοιπόν πού θα καταλήξει η μεγάλη αυτή μάχη. Ευχαριστούμε τον Ανδρέα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Ανυπέρβλητο θεωρείται το νομικό μπλοκό σε πιθανή κάθοδο του Άρτη από φελεξέντος πρώην στελέχους της Χρυσής Αυγής Ηλία Κασιδιάρη στις εκλογές ως αρχηγού ή μέλους κόμματος. Ο νόμος του 2023 είναι σαφής και δίνει το σχετικό δικαίωμα μόνον σε ανεξάρτητους υποψηφίους. Ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, φίλοι και φίλοι των παραπολιτικών. Έχουν διαψευστεί βέβαια οι προσδοκίες, γιατί άλλα σχεδίαζε ο Ηλίας Κασιδιάρης να κάνει και έχει ανακοινώσει μόλις βγει, και άλλα φαίνονται τώρα στην εξέλιξη. Όπως γράφουμε και στα παραπολιτικά σήμερα, είναι δύσκολο το εγχείρημα τη συμμετοχή του σε οποιοδήποτε πολιτικό φορέα, είτε σε υφιστάμενο είτε σε νέο πολιτικό φορέα, σαν αυτόν που σχεδιάζουν, να ανακοινώσουν τη Δευτέρα. Είχαν πει ότι θα κάνουν συνέντευξη τύπου, τελικά μάλλον θα γίνει μόνο μία διαδικτυακή ανακοίνωση. Είναι δύσκολο γιατί, όπως αναφέρει ο νόμος του 2023, από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι σε οποιοδήποτε κόμμα συμμετέχει πρόσωπο το οποίο έχει συναφή σχέση με εγκληματικές οργανώσεις, και όχι μόνο για την Χρυσή Αυγή αλλά και γενικότερα για τρομοκρατικές ή εγκληματικές οργανώσεις, από τη στιγμή αυτό το κόμμα αποκηρύσσεται από τον Άριο Πάγο, από τον Α1 τμήμα του Αριού Πάγου περαιτέρω, όπως προκύπτει και όπως αναφέρουν ορισμένοι συνταγματολόγοι. Είναι δύσκολο για τον Κασιδιάρη αλλά και για τον κάθε καταδικαστέντα για διεύθυνση κιόλας σε εγκληματική οργάνωση να συμμετέχει σε οποιαδήποτε διαδικασία, όχι μόνο τώρα αλλά και όταν ολοκληρωθεί η ποινή του των 13 ετών το 2033, που έχει υποπέσει σε βαρύτατο αδίκημα. Δηλαδή ο Άριος Πάγος μπορεί να έχει κρίση και πέραν της νομολογίας, αξιολογώντας το πρόσωπο και τη βαρύτητα του αδικήματος. Από την άλλη μεριά, αυτή είναι και η ικανότητα του νομοθέτη, δίνει πλέον στα κόμματα από το 2023 τη δυνατότητα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς, μάλλον δεν δίνει τη δυνατότητα σε κόμματα να συγκροτούν οργανώσεις χωρίς να λογοδοτούν. Θα πρέπει τα κόμματα να λογοδοτούν απόλυτα για το ποιος υποκρύπτεται και πίσω από αυτά. Δηλαδή ποια είναι η κρυπτόμενη και κρυμμένη ηγεσία. Και αυτή ακριβώς είναι η λύση που θα δοθεί στις επόμενες εθνικές εκλογές, όπου κατά την κυβέρνηση, κατά τον κύριο Βορύδη, δεν θα μπορούν τέτοιοι είδους καταδικαστές να συμμετάσχουν σε εκλογές.
0: Μάλιστα. Δημήτρης Γιαννακόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες. Βλέπω ότι είχαμε μια ακόμη σεισμική δόνηση, κυρίες και κύριοι, λίγο νωρίτερα στο Προκόπη στην Εύβοια, όπου εκεί αρκετά πρωινές ώρες, λίγο μετά τη μία μάλλον τα ξημερώματα, είχαμε νέα σεισμική δόνηση 4,1 Ρίχτερ. Στη συνέχεια του δελτίου θα έχουμε ειδικό θέμα για τη συγκεκριμένη περιοχή, η οποία εμφανίζει μια έξαρση μετά και τους σεισμούς, αλλά πάλι σεισμικές δονήσεις μέχρι και 5,2 που είχαμε κατά τη διάρκεια του Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, που μας πέρασε. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζει να αντιμετωπίσει τους κάθε λογής τσαρλατάνους της υγείας το αρμόδιο Υπουργείο. Μετά από όσα βορβορόδια αποκαλύπτονται μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βενιζέλος για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μαζί με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη και την πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Μαρίνα Παγώνη παρουσίασε χθες μάλιστα πολύ σύντομα από την εξέλιξη των γεγονότων μια εφαρμογή η οποία θα είναι στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας και των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας σε λίγο καιρό, τώρα είναι μόνο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, η οποία θα σκανάρει κάθε διαφημιστική δραστηριότητα γιατρίου, γιατρού, μη ιατρικών δομών, αισθητικής, σπα.
0: Θα μπουν και αυτά, Βασίλη, δηλαδή
13: αυτά τα 1600, οποία... 1600 μη ιατρικές δομές ευεξίας που είναι μέσα και τα σπα.
0: Και διάφορα άλλα που αντί να, δηλαδή μιλάμε για μπότοξ και αλουρονικό, για τέτοιες έτσι
13: βεβαίως, γιατί μπορεί να βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σε σπα.
0: Όχι,
13: δεν έχουμε ευτυχώς.
0: Ακόμα.
13: Θα βρούμε όμως. Έχει εντοπίσει το σκανάρισμα αυτό από την περασμένη Δευτέρα 231 πιθανούς παραβάτες, οι οποίοι θα έχουν παραπεμφθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών θα ξεκινήσει άμεσα ελέγχους για να δουν αν η βεβαίωση καλής λειτουργίας των χώρων αυτών συνάδει με τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Έτσι, όπως είπε και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μπορεί τώρα να βρήκαμε 231 πιθανούς παραβάτες, αλλά όταν θα ξέρει ο άλλος, ο επιχειρηματίας ή ο γιατρός, ότι υπάρχει μηχανισμός...
14: Η ώρα είναι 2:30.
15: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι το «Σε νιώθουμε». Γι' αυτό στον Κοτσόπολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15, κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόπολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
16: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξίας.
14: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.
0: Αγγελίες έρχονται στο φως για την Ιωάννα Γάκα, την 56χρονη γιατρό που προφυλακίστηκε για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άνδρας κατήγγειλε πως η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε στη σύζυγό του καρκίνο στις Άλπιγγες και της χορήγησε μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα. Ενώ σε εκείνον, όπως υποστηρίζει, είπε ότι έχει μικρόβια στο αίμα. Ωστόσο, όταν στη συνέχεια επισκέφτηκαν άλλους γιατρούς, έμαθαν πως ήταν απόλυτα υγιής, όπως είπε στο Sky.
17: Και πήγα λοιπόν και εγώ στην κυρία Γάκα. Με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι μικρόβια τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό, δεν θυμάμαι τι μου έλεγε και τι έκανε. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να ήμουν ακίνητος, το οποίο το υπέστημα αυτό, γιατί είχα σκοπό να δω πού το πηγαίνει και πώς γίνεται η εξέταση. Με έβαλε σε ένα δεύτερο μηχάνημα, σε μια άλλη αίθουσα, εκεί μου έκανε βιοσυντονισμό όμως, ήταν συγκεκριμένο. Στο πρώτο μηχάνημα δεν ξέρω τι έκανε. Και την ώρα του βιοσυντονισμού μου έπαιρνε και ένα ιστορικό για το πώς μεγάλωσα, ποιο είναι το επαγγέλμά μου, πώς έφτασα να κάνω αυτό το επάγγελμα κτλ. και μου πήρε αίμα εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου βάζει την αμπούλα, δεν θυμάμαι τι έκανε, σε ένα μόνιτορ και μου δείχνει το αίμα μου. Και μου λέει, αυτό το αίμα μου λέει το βλέπετε, είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβια. Και πραγματικά είχε μικρόβια μέσα το αίμα. Είδα δηλαδή το αίμα μου είχε μικρόβια. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει κάτι καταστροφικό για την υγεία μου. Θα πρέπει, μου λέει, αυτό να το αντιμετωπίσουμε άμεσα. Εγώ το έβλεπα εκείνη την ώρα στην οθόνη, έτσι όπως μου τα έλεγε και τόσο ωραία μου τα έλεγε τρομοκρατήθηκα κι εγώ ο ίδιος και δεν μπορεί, λέω, αφού το βλέπω. Έχω μικρόβια. Το άμεσο ήταν, μου έγραψε μια σειρά εξετάσεων και εμένα, μου έβαλε κατευθείαν συσκευάσματα τα οποία μου ήρθαν στο γραφείο εκείνη την ώρα, τα οποία ήταν συνταγογραφημένα από άλλον ιατρό, όχι από την κυρία Γάτα, το οποίο της το είπα, της λέω, δεν είστε γιατρός. Γιατί δεν μου τα γράφετε εσύ, γιατί δεν μου τα γράφει άλλος γιατρός από τα φάρμακα. Απάντηση δεν πήρα, τα φάρμακα πήρα, μου έδωσε και μια σειρά εξετάσεων και βγαίνοντας από εκεί, για καλή μου και εκείνη την ημέρα, είχα ραντεβού με ένα φίλο μου, ο οποίος η γυναίκα του είναι γιατρός αιματολόγος. Και του λέω, έπασα, του λέω αυτό και αυτό. Και μου λέει, αποκλείεται, μου λέει, να το πάψω. Πώς γίνεται, μου λέει, στα καλά καθόμουν. Και του λέω, ναι. Και επιτόπου από την κυρία Γάκα πήγα στο σπίτι του να βρω τη γυναίκα του να μου γράψει άλλες εξετάσεις. Και φυσικά μου είπε, μου λέει, αφού σου έγραψε η συνάδελφος μου, λέει, αυτές, έτσι, έκανε και αυτές. Αλλά κάνε, μου λέει, συμπληρωματικά και αυτές που σου λέω εγώ. Τις οποίες τις έκανα μετά από 10 μέρες, γιατί δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι αυτή τη στιγμή αρρώστηνα. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσα να το διαχειριστώ.
0: Τώρα, στο θέμα που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, αλλά και κάποιες αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ σχετικά με το Θάνο Πλεύρη, απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Από τη στιγμή, είπε, που η δικαιοσύνη είχε αναλάβει μια υπόθεση και η υπόθεση αυτή, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν υπάρχει και σύλληψη, έχει πάρει το δρόμο του ανακριτή, του εισαγγελέα, υπάρχουν σημαντικές αποφάσεις περί ποινικών διώξεων, απολογιών και τα σχετικά, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση. Αυτό είναι το κομμάτι του τι συνέβη στο Γιώργο Μαζονάκη αυτές τις κρίσιμες ώρες, είπε μεταξύ άλλων για την υπόθεση. Ο υπουργός τόνισε πως δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με τον κύριο Πλεύρη, σημειώνοντας ότι πραγματοποιείται μια απόπειρα σύνδεσής του με την υπόθεση Μαζονάκη. Κανένα θέμα Πλεύρη δεν υπάρχει. Προσπαθεί να γίνει ακόμη μια σύνδεση μεταξύ δύο διαφορετικών συζητήσεων. Αυτά τα οποία κατηγορούν τον κύριο Πλεύρη, μιλάμε ότι είναι για το 2012, ενώ ο κύριος Πλεύρης ειλικρινέστα καταγγείλθηκε και είπε ότι τον γνώριζε τον γιατρό αυτό, επειδή ήταν ένας εκ των ανθρώπων που συμβουλεύτηκε, ένας εκ των επιστημόνων που συμβουλεύτηκε μετά από τη μεγάλη περιπέτεια υγείας που είχε και μάλιστα είχε μιλήσει και με πολύ ανθρώπινο τρόπο για αυτά, είπε ο κύριος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι αυτά οι απαντήσεις Πλεύρη καλύπτουν την κυβέρνηση. Στο δικαστικό πεδίο τώρα, εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές για την υπόθεση Μαζονάκη ανοίγουν νέο κύκλο ενεργειών, επιχειρώντας να συνθέσουν την πλήρη εικόνα όσων συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου, οδηγώντας στο θάνατο τον δημοφιλή τραγουδιστή. Η Βάσο Παλαιού, δικαστική μας συντάκτης, μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
18: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Να πούμε λοιπόν ότι η ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης ξεκινάει από εδώ και στο εξής, μετά την απόφαση των δικαστικών αρχών να κρυθούν προσωρινά κρατούμενοι οι δύο γιατροί. Το κύριο πεδίο της έρευνας θα συνεχιστεί από τον ανακριτή, ο οποίος έχει αναλάβει την υπόθεση της διερεύνησης του θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Πρέπει να σου πω ότι αναμένεται να έχουμε καταθέσεις μαρτύρων, να εξεταστούν όλα τα ψηφιακά πιστήρια και τα τηλεφωνικά δεδομένα της υπόθεσης, αφού φυσικά σταλούν τα στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των ιστολογικών και των ψυχολογικών εξετάσεων, τα οποία θα μπορέσουν να ρίξουν φως στο μηχανισμό θανάτου του γνωστού τραγουδιστή. Και επίσης την ίδια ώρα αναμένουμε νέα πρόσωπα να βρεθούν ενώπιόν του, προκειμένου να φωτιστούν οι κρίσιμες ώρες κατά τις οποίες ο γνωστός τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου και φαίνεται ότι είχε υποστεί την ανακοπή. Να σου πω ότι αναμένεται, εφόσον είναι χρειαστεί, από το γραφείο του ανακριτή να περάσουν και πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως έχουν υποβληθεί σε αυτή την εξέταση και μπορούν να περιγράψουν τη δική τους εμπειρία. Την ίδια στιγμή φυσικά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει μια δεύτερη αυτοτελής έρευνα που διενεργείται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και αφορά τις τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα σχετικά με τους ελέγχους που είχαν ή δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο και τελευθούν φυσικά και αν υπάρχουν καταγγελίες για ανάλογα κέντρα ευεξίας την τελευταία πενταετία, ενώ στις έρευνες έχει βγει και η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η οποία ελέγχει τα οικονομικά δεδομένα του ζευγαριού για να δει αν μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.
0: Βάσο Παλού, κυρίες και κύριοι, στο δικαστικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Πάμε τώρα στο διεθνές πεδίο. Την άμεση ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στη Γροιλανδία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα σε Κοπενχάγη, Νούκ και Ουάσιγκτον. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ υπογραμμίζει ότι η συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Για τις σημαντικότερες διεθνείς ειδήσεις, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους. Για να ξεκινήσουμε από αυτό το μεγάλο ζήτημα, να δούμε πώς αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες και τι προβλέπει η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Δανίας για τη Γροιλανδία. Οι απειλές που βλέπει Ουάσιγκτον και ο διακαής πόθος του Τραμπ που εκπληρώθηκε. Πού και πότε θα πέσουν υπογραφές. Για να τα δούμε αυτά. Η Γροιλανδία λοιπόν βρισκόταν για καιρό στο στόχαστρο του Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δανία για το νησί. Η υπογραφή της συμφωνίας αναμένεται τώρα την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον κατέληξε σε συμφωνία με τη Δανία, η οποία θα παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο ασφάλειας στη Γροιλανδία. Τώρα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν την πλήρη δυνατότητα να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο στη Γροιλανδία προκειμένου να διασφαλίσουν και να υπερασπιστούν την ασφάλεια της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται σύντομα να αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στο νησί, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Αξιωματούχος του State Department δήλωσε στο Reuters ότι η συμφωνία απαγορεύει σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ να κατασκευάσουν στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία. Παράλληλα, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους θα μπορούν να πραγματοποιούν ευαίσθητες επενδύσεις στο νησί, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς περιλαμβάνει ο συγκεκριμένος όρος. Από την πλευρά του τώρα ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε ότι η συμφωνία θα διασφαλίσει και θα ενισχύσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, της Δανίας, των ΗΠΑ και της Δυτικής Συμμαχίας, χαρακτηρίζοντάς την προς όφελος όλων μας. Ο Τραμπ έχει να υπενθυμίσουμε επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεση του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, έχοντας αφήσει στο παρελθόν να εννοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η Γροιλανδία είναι πολύ σημαντική για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, της Ευρώπης και άλλων περιοχών του ελεύθερου κόσμου. Και από τη συμφωνία αυτή ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Γροιλανδία να περάσουμε στο Ιράν, λαοθάλασσα κόσμου στους δρόμους της Τεχεράνης για επιστράτευση πολιτών, χιλιάδες οι διαδηλωτές, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Ιράν συμμετείχαν την Παρασκευή σε μεγάλη συνάντηση που διοργάνωσε η κυβέρνηση στην Τεχεράνη, καλώντας τον κόσμο να ενταχθεί σε πρόγραμμα στρατιωτικής εκπαίδευσης και να θυσιαστεί για τη χώρα. Ο διοικητής των φορών της Τεχεράνης υποστήριξε ότι περισσότεροι από 600.000 άνθρωποι έχουν ήδη εγγραφεί στην εκστρατεία στρατιωτικής εκπαίδευσης, εκτιμώντας ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο. Στόχος, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, είναι η δημιουργία ενός νέου επίπεδου ασφαλείας που θα λειτουργεί παράλληλα με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης και την παραστρατευτική οργάνωση Μπασίτς, η οποία έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταστολή αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Ο επικεφαλής της Μπασίτς, Χωσέιν Ταέμπ, δήλωσε ότι οι νέοι εθελοντές θα είναι έτοιμοι για πλήρη άμυνα και ανακοίνωσε ότι αντίστοιχες συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες ιρανικές πόλης. Όπως ανέφερε, οι νέοι εκπαιδευόμενοι θα αποτελέσουν τον εφιάλτη για τους εχθρούς του Ιράν. Στη συγκέντρωση παρέστησαν πάντως ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν, στρατιωτικοί διοικητές και άλλοι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι. Ορισμένοι δε διαδηλωτές πάτησαν αμερικανικές και ιζαρινές σημαίες, ενώ από το πλήθος ακούστηκαν συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στο Ισραήλ. Είναι αυτά τα γεγονότα πολύ κέρια και παράλληλα ιρανικές δυνάμεις παρουσίασαν drones που έχουν χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά πλήρως στα στενά του Ορμούς, έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και να κλείσουμε με τον εφνιδιασμό τώρα της Τουρκίας από την πώληση των μαχητικών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία. Νέα λοιπόν ψυχρομουσία για τον Ερντογάν, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του δικτύου Star, η συμφωνία με το Ριάντ θα μπορούσε να αποφέρει σχεδόν 25 δισεκατομμύρια δολάρια στα αμερικανικά ταμεία, καθώς κάθε F-35 κοστίζει περίπου 82 εκατομμύρια δολάρια. Η Σαουδική Αραβία επιδιώκει και εδώ και καιρό την απόκτηση των συγκεκριμένων μαχητικών αεροσκαφών, ωστόσο το Ισραήλ είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι επιθέσεις των Χούθη επιταχύνουν πάντως τις εξελίξεις, καθώς το 33% του παγκόσμιου αποθέματος πετρελαίου προφανώς δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτο. Το Star δίκτυο αναφέρθηκε και στους ελληνικούς πάτριους τη Σαουδική Αραβία και στο αν αλλάζει κάτι, και όπως επισήμανε οι Σαουδάραβες είναι με τη βούλα πλέον οι εκλεκτοί των Αμερικανών στην περιοχή, παραλαμβάνουν όπου να είναι και 10.000 βόμβες. Ακόμη όμως στηρίζονται στους ελληνικούς πάτριους για την αεραμινά τους, ένα πλεονέκτημα που η ελληνική πλευρά δεν πρέπει με τίποτα να χάσει. Τη λέμε, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Πάμε τώρα να δούμε τις εξελίξεις στο διεθνές πεδίο. Μαζί μας είναι ο διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας. Τι κάνετε, κύριε Τσίκα? Καλό
20: μεσημέρι. Γεια σας, κύριε Σατορίνε. Γεια σας, γεια σας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της Γροιλανδίας. Εκεί που από ό,τι φαίνεται πέρασε του Τραμπ, αλλά πέρασε με έναν τρόπο, θα έλεγα, πιο διπλωματικό. Υπάρχει συμφωνία, κατέληξαν σε συμφωνία για το θέμα της Γροιλανδίας. Τι μπορεί να σημάνει αυτό έτσι γεωστρατηγικά, τι αλλάζει τώρα στην περιοχή και τι εξασφαλίζουν οι Αμερικανοί?
20: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι ο Τραμπ ήθελε να πάρει την κυριαρχία της Γροιλανδίας, την οποία δεν παίρνει. Η Γροιλανδία συνεχίζει να μένει στην κυριαρχία του βασιλείου της Δανίας, και μάλιστα από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ένα σημείο το οποίο λέει, δεν αποκλείει, ότι θα μπορεί η Γροιλανδία αργότερα να πάρει και την αυτοδιάθεσή της, διότι υπάρχει και ένα σημαντικό πολιτικό, σε ένα σημαντικό τμήμα του πολιτικού συστήματος που θέλουν αργότερα να ανεξατοποιηθεί από τη Δανία, δια του τρόπου του εξής, ότι αυτό που παίρνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα το έχουν και στην περίπτωση αυτοδιάθεσης της Γροιλανδίας. Έτσι, άρα δεν παίρνει το βασικό που έλεγε, ότι εμείς αν δεν πάρουμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας, ψυχολογικά μάλιστα έλεγε, δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιες επενδύσεις. Αυτό που παίρνουν είναι ότι έχουν μια πολύ πιο, όχι πολύ πιο μόνιμη, δεν είναι η σωστή έκφραση, μόνιμη λένε, διαρκές δικαίωμα στρατιωτικής παρουσίας στη Γροιλανδία, έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και κυρίως αποτροπή από την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων από μη μέλη του ΝΑΤΟ. Ουσιαστικά εννοούν Κίνα και Ρωσία τώρα, έτσι, για να είμαστε εδώ. Και μάλιστα Κίνα και Ρωσία δεν θα μπορούν να κάνουν και ευαίσθητες επενδύσεις, όπως λένε, χωρίς την άδεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Ουσιαστικά εκεί δηλαδή βάζουν μια πόρτα στη Βόρεια Θάλασσα, έτσι, για να μπορέσουν να ελέγξουν την περιοχή.
20: Ακριβώς. Και τώρα έχουμε στο πρώτο σημείο της ερώτησής σας. Στρατηγικά αυτό σημαίνει το εξής. Η Γροιλανδία πρώτα απ' όλα, αν δει κανείς το χάρτη, είναι κολλητά επάνω στην Αμερικανική Ήπειρο. Έτσι, είναι κολλητά. Δεν είναι... Είναι δίπλα τον Καναδά, ας το πω έτσι, για όσους τώρα δεν έχουν ένα χάρτη. Άρα αυτό σημαίνει μεγαλύτερη προστασία της Βόρειας Αμερικής. Επίσης η Γροιλανδία έχει εξαιρετικά πλούσια ορυκτά και κοιτάσματα ενέργειας, τα οποία μέχρι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αξιοποιηθούν λόγω των μεγάλων όγκων πάγου και χιονιού που υπάρχουν πάνω στη Γροιλανδία. Δυστυχώς όμως, λόγω της κλιματικής αλλαγής, αυτό το πράγμα αλλάζει. Και άρα θα μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμα πολλά από τα ορυκτά που έχει στο βάθος της το έδαφος της Γρυλανδίας. Μάλιστα. Και προφανώς αυτά εννοούν ότι δεν μπορούν να κάνουν ευαίσθητες επενδύσεις η Κίνα και η Ρωσία. Από την άλλη, πάλι λόγω της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανοίγει πλέον το λεγόμενο βόρειο πέρασμα. Δηλαδή ο βερίκιος προθμός ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη. Επειδή οι πάγοι σιγά σιγά αρχίζουν και λιώνουν, αποκτά ιδιαίτερη σημασία το να μπορείς να περνάς, ας το πω, από τη μία πλευρά της γης στην άλλη, χωρίς να κάνεις κύκλο όλων, ας πούμε, των διεθνών περασμάτων. Και επειδή αυτό είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, έχει ιδιαίτερη σημασία να έχουν εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες μια πολύ σημαντική παρουσία.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσίγκα, θα ήθελα και δύο λόγια για την τελευταία είδηση που ακούσαμε από την Ελισάβετ Σαμοπούλου σχετικά με τα F-35 που φαίνεται ότι θα εξασφαλίσουν οι Σαουδάραβες. Αυτό για να γίνει, βέβαια, ξέρουμε πολύ καλά ότι πρέπει να πάρουν και το πράσινο φως οι Αμερικανοί από τους Ισραηλινούς, που στο παρελθόν είχαν αρκετούς ενδιασμούς. Φαίνεται το πράγμα κάπως αλλάζει.
20: Ναι, κοιτάξτε. Τα F-35 ξέρουμε όλα ότι είναι τα πιο προηγμένα πολεμικά αεροσκάφη που μπορούν, που θέλουν να εξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, διότι κρατάνε κάποιους συστήματα τα οποία δεν τα εξάγουν. Να τα εξάγουν. Τώρα τι γίνεται? Γιατί αυτό δεν είναι ελληνοτουρκικό θέμα. Εμείς συνήθως στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα ελληνοτουρκικά. Εδώ παίζονται πολύ περισσότερα ζητήματα. Τι υπήρχε? Και η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία ζητάγανε εδώ και καιρό να πάρουν F-35. Τώρα, υπάρχει μια αμερικανική νομοθεσία η οποία λέει ότι πρέπει το Ισραήλ πάντα να έχει πλεονέκτημα στρατιωτικό έναντι των γειτόνων του στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και γι' αυτό αντιδρούν ως ένα βαθμό οι Ισραηλινοί. Όμως μην ξεχνάτε ότι πρόσφατα πήρε απόφαση ο Τραμπ να τους δώσει 40.000 διατρητικές βόμβες, με τις οποίες μπορεί κανείς να χτυπάει εδάφη και να μπαίνουν
0: απόλυτα
20: κάτω
0: κατανοητό
20: από την επιφάνεια του εδάφους.
0: Κυρία Τσίκα,
20: είναι αυτό
0: που είπα.
20: Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσίκα. Διεθνολόγος ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, κυρίες και κύριοι. Τώρα, η Εύβοια, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται σε μια κατάσταση νέας σεισμικής διέγερσης. Στις τελευταίες ώρες σημειώθηκαν αρκετές δονήσεις με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια. Κάποιες έγιναν έντονα αισθητές και στην Αττική. 4,2 ρίχτερ έως 4,3 στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα ανατολικά των Βασιλικών. Ακολούθησε νέα σεισμική, αυτό έγινε στις 18, χθες δηλαδή. Ακολούθησε νέα σεισμική δόνηση το πρωί, 1 η ώρα το ξημέρωμα. Ενώ είχαμε και άλλη μια σεισμική δόνηση στη 1 η ώρα το μεσημέρι, 1 και 5 περίπου αν δεν κάνω λάθος, η οποία ήταν 4 ρίχτερ. Πάμε να το συζητήσουμε το θέμα με τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, γιατί θυμάμαι, κύριε καθηγητά, τι κάνετε, διακεκριμένο συμβουλόγος είναι μαζί μας. Δόξα τω Θεώ. Θυμάμαι ότι λίγους μήνες μετά είχαμε ένα έντονο σεισμικό μπαράζ τον Ιούνιο. Έτσι, στη Βόρεια Εύβοια είχαν καταγραφεί δονήσεις που έφτασαν ως και τα 5,2 ρίχτερ. Τότε είχαμε κατολιστήσεις και κάποιες ζημιές. Τι γίνεται στην περιοχή τώρα, πώς τα βλέπετε?
20: Τα έχετε περιγράψει πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάποια τοπική, θα έλεγα, ενεργοποίηση με το 4,2 το θεσινό και αρκετούς μετασεισμούς, θα τους έλεγα, οι οποίοι έχουν επακολουθήσει εκεί μέχρι που φτάσαμε και στο 4,1. Θα έλεγα ότι και αυτός μπορεί να χαρακτηριστεί ως μετασεισμός του χθεσινού 4,2. Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι μετά τον 4,2 αυτή όλη η συστάδα σεισμών που περιγράφουμε τώρα είναι κοντά στα Βασιλικά, στο βόρειο-ανατολικό περίπου τμήμα της Εύβοιας. Είδαμε ότι...
0: Να το πούμε κύριε καθηγητά, ότι υπάρχει και το Βασιλικό που είναι κοντά στο Λευκαντή, είναι πιο νότια αυτό, έτσι πούμε, στην κεντρική Εύβοια. Δεν έχει σχέση, τα Βασιλικά είναι βόρεια, έτσι, όπως το περιγράφεται.
20: Είναι κοντά στην Αγία Άννα, για όσους ξέρουν. Όπου και το 1932 ή 1933, θυμάμαι, είχαμε σεισμό μεγέθους 5,5 εκεί, στην ίδια εστία. Το θυμίζω αυτό για το ιστορικό.
0: Όχι στη θάλασσα, παρέντευση. Έτσι. Ήταν στην ξηρά αυτός ο σεισμός που αναφέρεται. Είχε επίκεντρο στη θάλασσα, κύριε καθηγητά.
20: στην ξηρά, όπως και τώρα είναι στην ξηρά.
0: Γι' αυτό είναι που είναι και πιο αισθητός.
20: Πολύ πιθανό να είναι η ίδια αιστεία.
0: Αχα.
20: Με κύριο του 1933. Είδαμε μετά το χθεσινό 4,2 να ενεργοποιείται, όπως είπατε, και μια άλλη εστία κοντά στο Προκόπη,
0: mm-hmm.
20: από τη μεριά δηλαδή του βόρειου Εβοϊκού κόλπου,
0: ναι.
20: Με σημαντικότερο μέγεθος πριν από μια μισή ώρα περίπου, το 4.
0: Ναι.
20: Κατά συνέπεια υπάρχει μια ενεργοποίηση. Δεν θα έλεγα ότι προς το παρόν είναι μια πολύ έντονη ενεργοποίηση. Έχουμε δει άλλα πράγματα στη χώρα μας πολύ πιο έντονα, ναι. το ξέρουμε όλοι αυτό. Σωστά. Από την κοινή εμπειρία ο καθένας.
0: Mm-hmm.
20: Παρ' όλα αυτά χρειάζεται μια προσοχή, διότι το ότι διεγείρει η πρώτη σεισμική εστία διεγείρει μια άλλη που είναι αρκετά πιο μακριά,
0: mm-hmm.
20: Δείχνει ότι υπάρχει μια δυναμική στα ρήγματα mm-hmm. της περιοχής. Το ένα πιθανόν επιδρά στο άλλο, με μηχανισμούς που δεν ξέρουμε ακριβώς και δεν έχει και τόσο σημασία να το συζητήσουμε τώρα.
0: Πάντως, κύριε καθηγητά,
20: από τους σεισμούς αυτούς αισθητοί και στην Αττική, λογικό είναι, διότι βρισκόμαστε
0: κοντά.
20: Σχετικά προς την Εύβοια, προς τη Βόρεια Εύβοια. Αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζεται μέχρι αυτή τη στιγμή που συζητάμε.
0: Πάντα πάντως πρέπει να, όταν έχουμε, γενικά όταν υπάρχει μια σχετική ησυχία ή δεν υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαίρεση, να είμαστε σε γρήγορση, γιατί ζούμε στην Ελλάδα που πάντα υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε ένα σεισμό μεγάλο. Έτσι, να είμαστε έτοιμοι, να έχουμε πάντα τις οδηγίες, όλα αυτά να τα έχουμε πάντα στο μυαλό μας, όχι
20: πάντοτε,
0: ότι υπάρχει
20: πάντοτε,
0: κάτι,
20: πάντοτε,
0: αλλά πρέπει.
20: Πάντοτε σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να... υπάρχει προετοιμασία, διότι είναι πολλές οι σεισμικές αιστείες, είναι πολλά τα ενεργά ρήγματα σε όλες τις περιοχές της χώρας και κατά συνέπεια η προετοιμασία είναι ένα πάγιο αίτημα, ας το πούμε έτσι, είναι
0: σωστά.
20: μια πάγια ανάγκη,
0: mm-hmm.
20: Και δεν θα πρέπει ποτέ να υπάρχει, αν θέλετε, εφησυχασμός, να υπάρχει μια... δεν θα έλεγα αμέλεια
0: και βελτιλία και λίγο
20: θα έλεγα ένας εφησυχασμός τέτοιος που να μειώσει τα προληπτικά μέτρα. Όχι, χρειάζεται πάντοτε να βρισκόμαστε, όπως πολύ σωστά είπατε, σε εγρήγορση. Αναφέρομαι βεβαίως στις αρχές πολιτικής προστασίας της χώρας.
0: Ακριβώς.
20: Δεν λέω για τον καθένα χωριστά,
0: mm-hmm.
20: ο κάθε πολίτης χωριστά. Εκείνο που μπορεί να κάνει είναι να ενημερώνεται και να κάθε τόσο φρισκάρει τη μνήμη του στα ορθούς τρόπους αντισεισμικής συμπεριφοράς, αλλά κυρίως αναφέρομαι σε τοπικές, περιφερειακές και κεντρικές υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και βεβαίως αναφέρομαι και στην επιστημονική κοινότητα, η οποία θα πρέπει να αξιολογεί με πολύ μεγάλη προσοχή ακόμα και δονήσεις όπως χθες και σήμερα,
0: έτσι είναι,
20: που δεν έχουν και ιδιαίτερα μεγάλα μεγέθη, αλλά και αυτές έχουν τη σημασία τους σε μια αξιολόγηση κινδύνου.
0: Ευχαριστώ κύριε Παπαδόπουλε, σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά, καλή συνέχεια. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση, Σοφία Καρακαστίδου μαζί μας, καλό μεσημέρι Σοφία.
1: Καλό μεσημέρι Τηλέμαχε, φουλ δράση σήμερα, τόσο σε μπάσκετ όσο και σε ποδόσφαιρο. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Ολυμπιακό, μιας και διεκδικεί τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, ένα remake του περσινού τελικού της EuroLeague με την Real Madrid. Αυτή τη φορά οι δυο τους θα παλέψουν για το τρόπαιο του Super Cup της EuroLeague στις 8 το Τζάμπολ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προκρίθηκε στο τελικό με νικητήριο καλάθι του Φουρνιέ μετά τη νίκη του με 92-90 στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Την ίδια ώρα στις 8 τηλέμαχε υπάρχει δράση και στο Telecom Center Άνθες για το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, όπου έχουμε έτσι μια ελληνική μονομαχία ανάμεσα στον Παναθηναϊκό Άκτορ και τον ΠΑΟΚ, δύο ελληνικές ομάδες που θα δώσουν έτσι το δικό τους χρώμα σε μια τόσο ξεχωριστή διοργάνωση που διεξάγεται κάθε χρόνο. Και η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο στις εξέδρες. Χθες είχαμε πολλούς legends, είχαμε αποθέωση από τους οπαδούς τον Ζελικό Ομπράντοβιτς. Ο κύριος Γιάννης Αλαφούζος έδωσε το παρόν και παρακολούθησε διαζώσεις τα παιχνίδια. Να πάμε τώρα στην Super League, καθώς ανοίγει η απλία της πέμπτης αγωνιστικής στις 7 αρχικά με το Ατρόμητος Κηφισιά. Μισή ώρα αργότερα στις 7.30 έχουμε τηλέμαχε ένα από τα πιο παραδοσιακά και ιστορικά ντέρμπι του ελληνικού ποδοσφαίρου, μετά από 15 χρόνια ξανά, το Άρης Ηρακλής. 15 ολόκληρα χρόνια είχαν να κοντραριστούν οι δύο ομάδες στην κορυφαία έτσι, κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, λόγω του υπαβιβασμού που είχε όλα αυτά τα χρόνια ο Γυραιός και αγωνιζόταν στις χαμηλότερες κατηγορίες. Μεγάλωνε το ενδιαφέρον ελληνικό στις 5 στο Brighton Arsenal, όπου θα έχουμε έτσι μια αντιπαλότητα ανάμεσα στους δύο συμπαίκτες στην Εθνική Ελλάδος, τον Κοστούλα και τον Τζόλι.

0: μηνύματα στην Ουγγαρία που μετέδωσαν την συγκεκριμένη είδηση. Επίσης, να πούμε για την ΑΕΚ ότι το γήπεδό της, η Allwyn Arena, βρίσκεται τηλέμαχε στην πρώτη δεκάδα και συγκεκριμένα στην ένατη θέση της λίστας της UEFA, με τα πιο γεμάτα γήπεδα στην Ευρώπη, με πληρότητα 97,6%. Και μια και είναι Σάββατο και κάποιοι έχουν έτσι τον ελεύθερο χρόνο, να πούμε ότι σήμερα μέχρι τις 7, από τις 10 έχει ξεκινήσει συγκεκριμένη δράση, θα υπάρχει στο Σύνταγμα μια πολύ όμορφη ποδοσφαιρική εκδήλωση. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν δύο ειδικά διαμορφωμένα γήπεδα στην πλατεία, καθώς συμπληρώνονται 50 χρόνια από την ίδρυση του ΦΤΑΚ, και θα υπάρχουν και πολλοί legends εκεί, όπως ο Καραγκούνης, ο Κατσουράνης, ο Χαριστέας, ο Νικοπολίδης, για τον κόσμο που μπορεί να θέλει έτσι να ζήσει μια ωραία ποδοσφαιρική εμπειρία.
1: Και να βγάλει και καμία selfie. Έτσι δεν είναι?
0: Αυτό εννοείται, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Έτσι. Σοφία Καρακασίδου, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Σοφία. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, για να ρίξουμε και μια ματιά, γρήγορη ματιά στον καιρό. Για αύριο, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Αττική προβλέπεται σχεδόν έθριος καιρός. Κάποιες σαρές συννεφιές θα αναπτυχθούν κυρίως στις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς 2 μποφόρ. Ανάλογο θα είναι το καιρικό σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Μαρία Ιωάννου. Τον ήχο ρύθμιζε η Χριστίνα Αγγελάκη.
2: Η ώρα είναι 3. Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα. Max FM 93,4. Τα λες και σ' ακούν.
3: Επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών. Ετοιμάζονται τα κανάλια, ετοιμάζονται. Η Φέσκορδα βγάζει από τη φαρέτρα της Άσους.
2: Τρία ώρες εκπομπή το Σαββατοκύριακο θα έχει κακομοίρα.
1: Ναι.
2: Θα της μείνει γλώσσα στο χέρι. Θα ξαμαλιαστεί, δεν θα μπορεί να, δηλαδή, πόσο θα αφιλιατωθεί.
1: Λοιπόν,
2: δύσκολο πόστο.
1: Θα έχει, λέει, και, ναι, θα έχει, λέει, και τη βοήθεια δημοσιογράφων του καναλιού, όπως τον Νίκο Ρογκάκο, για από ενημέρωση κλπ. Και θα πιάνει και οικονομικά θέματα.
2: Αμάν Παναγία μου, θα μας σώσει, θα μας σώσει, θα μας ενημερώσει.
1: Ο Ντόν Τζόουνς θα μας λέει για τα διάφορα, για τα χρηματιστήρια, για την Wall Street, για...
2: Θα γίνει μικρός αυτιάς.
1: Ακριβώς.
2: Θα βγαίνει και θα λέει για τη συνταξούλα. Ο οποίος έκανε και επανάσταση από την τηλεόραση και επανάσταση του Αυταλίδη, λέγανε. Και έλεγε, τώρα θα δείτε και θα σας πω εγώ και τι θα γίνει και αυτά. Και έπαιρνε βάσει τον υπουργό και το λέει, όχι, θέλω υπουργέ. Θέλω υπουργέ τώρα, λέει, γιατί μας ακούνε.

0: οι οποίοι αυτή τη στιγμή λέει δεν έχουν να πάρουν μία μπριτζόλα και μία φραντζόλα. Να μας πει αυτά. Και αφού έλεγε αυτό και, το, και τον καταχέριαζε τον, τον υπουργό και μετά. Μετά βάλαμε φυλάκια, αυτά και εκείνο και τα άλλο. Και μόλις θα τα πούμε, πάμε να πιούμε ένα ρουζάκι εδώ παρακατούλια.
1: Και όχι μόνο αυτό.
0: Φαινότανε μωρέ ότι.
1: Έλεγε ήταν... ο συνταξιούχο, η συνταξούλα, ναι. Όλα σε ούλα ναι. Και ο Γεράκο ήταν με.
0: Έτσι.
1: Το χάιντε.
0: Σάτσα, πολύ σάτσα, πολύ.
1: Ήταν σαν τη σοκολάτα, ρε παιδί μου, που σε γεμίζει έτσι και αισθάνεσαι. Τους γέμισε το είναι τους ναι, ο ναι. Γι' αυτό και βγήκε.
0: Βέβαια. Εύρω στην Ευρωβουλή.
1: Πολύ ψηλά.
0: Πολύ ψηλά.
1: Σταυρουδάκια. Μια χαρά δουλίτσα έκανε τόσα χρόνια.
0: Σταυρώστε τον, στα χέρια σας σηκώστε τον.
1: Τον σηκώσανε.
0: Λοιπόν, από την άλλη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δηλαδή, τους συμπονώ, η Μέγαν και ο Χάρη έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Καταρχήν μου το πάσαν στο πόμο του στην Αγγλία και είχαν πάρει τα παιδιά τους και τα είχαν γράψει σε ένα σχολείο. Τα πήρανε ξαφνικά από το σχολείο αυτό και τα βάλανε σε ένα άλλο.
1: Γιατί, δεν
0: φτάνει. Δεν κατάλαβα, οι μπαμπά σου είναι βλαμπέδι.
1: Ωραία. Μου λέει κλαίγεται αυτό.
0: Ελπίζω να μην γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Τι έγινε, μήπως ήταν ακριβά τα διδαχτρά.
0: Δεν ξέρω τα.
1: Ούτε έχει συναλάβει παρεντομία.
0: Είναι και θέμα, λέει, ασφάλεια του Χάρη. Ο Χάρη δεν νιώθει ασφαλή. Νιώθει ότι πρέπει να έχει. Δεν του παρέχει το Υπουργείο Ασφάλεια. Μιλάνε με το Υπουργείο τώρα. Πήγε, μίλησε με το. Δεν ξέρω, μίλησε με τον πατέρα. Έστειλε μια επιστολή και είπε ότι νιώθουμε μια ανασφάλεια ω οικογένεια. Θέλουμε κι εμεί να έχουμε κάποιον. Ένα bodyguard, ένα φουρό, έναν αστυνόμο, έναν πάνω στο αλογατάκι του κάτι. Έχουμε τέλος πάντων να μας προσέχει και ήδη λέει το Υπουργείο εξετάζει, επανεξετάζει μάλλον το αίτημά του γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Παιδιά εντάξει, τα κατοκαημένο και αυτό. Αυτό πρέπει να το φορεί κάποιος από την τρελή τη γυναίκα του από ό,τι έχω καταλάβει, τη Μέγαν.
1: Ναι.
0: Παιδί δεν την πάει μία κόσμος έτσι.
1: Ο κόσμος είναι.
0: Εγώ στην αρχή θα το πω το
1: ψάχνω. Σαν τη Βάσο του Μαζονάκη ένα πράγμα.
0: Εγώ θα τη. Εγώ φαντάζομαι. Έλαντε.
1: Ήταν εκεί, έσφυγε τα ζώσια.
0: Ήδη βρήκαν ένα χρηματοκιβώτιο και θέλουν ναι. Να το ανοίξουν. Η αστυνομία εννοώ.
1: Και η οικογένεια δεν θέλει.
0: Δε θέλει. Γιατί σου λέει τώρα. Δεν βρέθηκαν για μια δίκη μέσα και έχουμε πανικόβλητη.
1: Άστο, λέει. Έχει προσωπικά αντικείμενα.
0: Ναι, πάντως νομίζω ότι. Τελικά δεν ξέρω τι θα το ανοίξουν, δεν θα το ανοίξουν.
1: Η αστυνομία, μα θέλει να το ανοίξει.
0: Ναι.
1: Για να βρουν τεκμήρια, δεν ξέρω.
0: Όλοι είμαστε σκημένοι πάνω από αυτό το χρηματοκιβώτιο. Πάντως.
1: Να σου πω, πες ότι λένε ότι το ανοίγουμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα είμαστε, παιδιά, τι, αν το δείξει απευθείας live μία τηλεόραση αυτό.
0: Τι, να δείξει απευθείας το άνοιγμα.
1: Ναι, λέω. Πια
0: έχει ξεφύγει.
1: Λέω. Δεν θα ήθελε.
0: Να σου πω την αλήθεια, θα έλεγα ότι δεν είναι σωστό, παιδιά, τώρα
1: ναι.
0: Να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά αν το έδειχνε. Μη σου πω, το έδειχνε τώρα, θα έλεγα να βάλουμε ένα τραγουδάκι να το δούμε με την ισχύα μας. Αλλά δεν είναι σωστό.
1: Εγώ πιστεύω ότι η αστυνομία, αναζητώντας κάποια τεκμήρια ή να δει τι πραγματικά γίνεται, θα το ανοίξει το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να βρίσκονται μέσα πράγματα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, αυτή η γάκα είπε ότι γιατί λέει, γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι λέει, δεν καταλαβαίνω λέει γιατί με ταλαιπωρείτε έτσι. Αυτή δεν έχει καταλάβει τίποτα. Να ψάξεις το AI να το ρωτήσεις. Βράψε στο AI. Έγινε αυτό, αυτό και αυτό και με έχουν εδώ πέρα με κάτι βρακιολάκια. Γιατί με ταλαιπωρούνε.
1: Τώρα απολογούνται, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Έχουνε βγει.
1: Τρίτο, υπόγειο αριστερά.
0: Έχουν βγει πολλά πράγματα στη φορά.
1: Πράγματα, θάματα πηγαίνανε, λέει, για ασκήσει ομορφιά, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μισαμπλή. Τα πάντα κάνανε, τα πάντα όλα.
0: Και βγαίνει. Ένας λέει άνθρωπος είχε πάει και του είχε πει ότι τα δόντια του είναι τοξικά.
1: Α.
0: Και φοβήθηκα, λέει, πάρα πολύ.
1: Τα δόντια του
0: είναι τοξικά, του είπε τα δόντια σου είναι τοξικά και η άβρα σου είναι κίτρινη. Διάβαζε και την άβρα αυτή.
1: Και από την άβρα.
0: Και οπότε της είπε τέτοια άβρα είναι, τώρα θα δεις πώς θα σπάρω. Και του έδωσε διάφορα, του είπε ότι πρέπει να κάνει διάφορες θεραπείες, φαντάζομαι εγώ τώρα, των πολλών χιλιάδων ευρώ για να το ξοκινιάσουν τα δόντια του και η άβρα να αλλάξει, να πάρει ένα άλλο χρώμα.
1: Τι τσαρλατανιστάν ντοκτόρικο ήταν αυτό. Έλα, πάρε νιάτα, πάρε ομορφιά, πάρε τι θέλεις, καινούριο αίμα πάρε, φρασκαδούρα πάρε και στον άλλο κόσμο που θα πας. Κυκλοφορούσε, λέει, αυτός, μαθαίνω, ως λιμοκοντόρο στο Κολωνάκι, το έπαιζε ότι είναι και του Λίμπρο Ντόρο. Θα κάνεις ντόρο. Έπρεπε ναι, να ναι. Του πούν όλοι αυτοί από το Λίμπρο Ντόρο.
0: Και φορούσε αυτό το ρολόι, λέει, των 200.000 ευρώ, το, πώς το λένε, το πατέκ κάτι. Και έλεγε σε δείπνη, ας πούμε, αυτό λέει, δεν είναι τίποτα, λέει. Του λέγανε ωραίο ρολόι και έλεγε αυτό, λέει, δεν είναι τίποτα, λέει, για μένα.
1: Συγχράζεις όλα τα ίνστέκια του Κολωνακίου. Καλά, αυτό δεν να μου πεις, το να συχνάζει κάποιος τα ίνστέκια δεν είναι τίποτα. Αλλά,
0: ναι,
1: αλλά όλα αυτό, παιδιά, το προφίλ. Δηλαδή, τι να πω, σήμερα θέλω να μάθω τι είπαν στην απολογία του. Σήμερα μέχρι το αργά το απόγευμα θα ξέρουμε τι είδους βραχιολάκι θα φορέσουν. Θα είναι βραχιολάκι Κέσαρης ή θα είναι βραχιολάκι αυτό το δύσκολο που λίγο σε στενεύει. Για να δούμε. Πάντως κόσμος και δουλειάς, παιδιά, πήγαινε εκεί. Δηλαδή έχω πετύχει πάρα πολύ κόσμο που λέει πήγαινα κι εγώ εκεί.
0: Αλλά και ο Πλεύρης είπε ότι είχα συμβουλευτεί τον κύριο τον παθολόγο.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ λέει είχα πάει, λέει, και τον είχα συμβουλευτεί.
1: Βγήκε ο Πλεύρης και το έπεσε.
0: Μα όλοι τους ξέρανε, παιδί, με αυτούς τώρα.
1: Μην βγει κανένα ονοματάκι, γιατί τώρα, παιδιά.
0: Όλοι τους ξέρανε όταν λέει και όταν έλεγχος λέει έκρυβε. Διάβαζε τώρα, δεν ξέρω τι ισχύει. Και όχι, έκρυβε, λέει, έκρυβε το μηχάνημα στο μπαλκόνι.
1: Α.
0: Τι είναι το πει το μηχάνημα σκουμί όταν είναι κες. Για να προλάβει να το κρύψει στο μπαλκόνι, ξέρει ότι θα έρθουνε.
1: Ναι.
0: Δεν προλαβαίνεις δηλαδή να χτυπάει ο έλεγχος.
1: Έχω την εντύπωση ότι ένα μηχάνημα ήταν μόνιμα στο μπαλκόνι και έκανε ηλιοθεραπεία.
0: Αυτό δεν χαλάει, παιδιά. Εδώ πέρα εγώ ένα καναπέ έχω και φοβάμαι μη χαλάσει.
1: Βέβαια, όχι μόνο αυτό. Σου λέει ότι δεν επιτρέπεται, ότι έπρεπε να τηρούν κάποιους υγειονομικούς όρους, οι οποίοι δεν προϋποθέτουν το μηχάνημα να είναι μπαλκονάτο. Αλλά μπαλκόν, έπαιρες και τον αέρα του κολονακίου.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, με ποια ειδικότητα και πώς μπορούσαν να έχουν αυτοί και να έχουν αποκτήσει αυτό το μηχάνημα.
1: Τι να πω.
0: Δεν πρέπει για να αποκτήσεις ένα μηχάνημα ως γιατρός. Να ξέρεις να το χειρίζεσαι.
1: Παιδιά έχουν βγουν πολλά, έχουν ανοίξει στόματα πάντως, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δριούς, πισούσεις, γιατί δεν τα έλεγα πριν αυτά, γιατί δεν τα έλεγα.
0: Γιατί πήγαν όλα πάρα πολύ καλά.
1: Ο Μαζονάκης λέει δεν είναι η πρώτη φορά που πήγε. Πήγαινε. Ήτανε θαμώνας του συγκεκριμένου Ινστιτούτου, το οποίο μαθαίνω ότι το συγκεκριμένο ιατρείο Παύλα Ινστιτούτο Παύλα Τσαρλατανιστάν θα άνοιγε, λέει, και παράρτημα σε διάφορα νησιά. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Δεν είχε ήδη παράρτημα σε ένα νησί.
1: Όχι.
0: Ήτανε δύο στο Κολονάκι, όμως διάβαζα εγώ, των ιδίων.
1: Ναι, το οποίο το είχαν μετατρέψει μάλλον σε αντιπροσωπεία για να φέρνουν τα μηχανήματα.
0: Ναι.
1: Ήθελαν δηλαδή να τα στέλνουν και σε άλλους.
0: Μα παιδί μου, είχε διαφημιστεί το μηχάνημα αυτό και όλα αυτά που κάνει η κυρία αυτή, η παρουσία Άδωνη, Κικίλια, Πλεύρη κλπ. Κλπ. Δεν ήταν άγνωστο.
1: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κάτι δροσελό, φρέσκο και απόλυτα απολαυστικό μας περιμένει στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse. Πολύ ωραία αλμυρά λαχταριστά πιάτα, λαχταριστή πίτσα, Παναγία μου. Μελωδική μουσική και πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα. Όλα αυτά στο Regency Casino Montparnasse, που αξίζει να πάμε μόνο με 19 ευρουλίνια το άτομο. Λοιπόν, κλείνουμε τραπέζι τώρα. Κρατήστε τον αριθμό, αξίζει πραγματικά να πάτε στο 210-242-1052. 210-242-1052.

0: ώρα είναι 3 και 4.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
4: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
4: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
13: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
14: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
15: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
14: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, σήμερα πήγε στον Κορυδαλό, πήρε το δρόμο.
17: Ναι, και είναι, η κυρία Γάκα έχει μπει στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου.
16: Α, ωραία. Φρέ, καλωθά τα παιδιά, τραλαλα, τι έγινε?
17: Κάπου διάβασα, αλλά μπορεί να μην είδα καλά, να παίξα που πιάσα τα μάτια μου, ότι κάποια στιγμή την είδε η Μουρτζού και της είπε καλώς την. Αλλά δεν νομίζω.
16: Και άλλη της οπάτησε.
17: Δεν ξέρω. Αλλά την έχουν μόνη της, την έχουν μόνη της τη Γάκα, διότι και για την προστασία της, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Γιατί οι κρατούμενες, λέει, εκφράζουν δυσφορία για τη συγκατοίκησή τους με την Γάκα. Γιατί είχαν εκτίμηση τον Γιώργο Μαστονάκη, αν θυμάσαι, είχε επισκεφτεί τις φυλακές, είχε τραγουδήσει για τις κρατούμενες.
16: Παιδιά, πολύ έργο είχε κάνει φιλανθρωπικό, κοινωνική προσφορά ο Μαστονάκης.
17: Και συνέχεια κόσμος και λέει πόσο τον στήριξε. Και επώνυμοι και άνθρωποι της πλανήτης.
16: Και πόσα δεν ξέραμε.
17: Βέβαια.
16: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τα μάθατε τα νέα. 2 με 4 τα κακά κορίτσια στα παραπολιτικά. Να πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4. Είσαι για ένα καινούριο αυτοκίνητο?
17: Είμαι.
16: Το Regency Casino Montparnasse μπορεί να στο δώσει, γιατί στο Regency Casino Montparnasse οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβριο με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, η Πάρνηθα είναι ο προορισμός σου, γιατί ακόμη δύο Cherry Tingo 4 σε περιμένουν. στο Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές. Να πούμε ότι θα πάτε, θα μπείτε στην κλήρωση για, με το που πατάτε το πόδι σας για το αυτοκίνητο, και επίσης να πούμε ότι έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε, να μπείτε και σε πολλούς άλλους διαγωνισμούς, να φάτε πάρα πολύ ωραία μόνο με 19 ευρώ το άτομο και να κερδίσετε χρήματα αν παίξετε με σύνεση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλεια περιουσίας.
17: Λοιπόν, διάβασες μια ιστορία τώρα για να γελάσουμε και λίγο με μια χείρα
16: που είχε βρήκε
17: ένα τεχνό, μια 49 χρονών ανενότατα ήταν αυτή, η Μαριάν Φιλίππο,
16: η οποία είχε
17: ζητήσει ένα γόρι να τη συνοδεύσει σε ένα γκαλά που έπρεπε να πάει. Και έτσι φέρανε λοιπόν ένα συνοδό πολυτελείας που τον λέγανε Greg Stark. Δεν ξέρω αν είναι αυτά στη φωτογραφία. Αν είναι αυτά στη φωτογραφία, μου έχει φύγει το μάτι, έχει πάει απέναντι.
16: Ναι.
17: Έχει κάνει γκέρ στο δύο, έχει ξαναμπεί τεστ του. Δεν συζητώ.
16: Επαγγελματίας το παιδί.
17: Λοιπόν, και τον ερωτή, της πούλησε έρωτα αυτός. Είπε πω μας εμβλέπω και τρελαίνομαι. Και της είπε θέλω να μείνω μαζί σου. Θέλω να προσέρω κοντά σου να μείνω. Θέλω τα λεφτά σου να μείνω. Λοιπόν, και της είπε ότι για να μείνουμε μαζί πρέπει, λέει, θα με κυνηγάει πάρα πολύ, λέει, το γραφείο στο οποίο εργάζομαι. Πρέπει να το δώσουμε, να το πληρώσουμε μια αποζημίωση 8 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια για να με απελευθερώσει και να είμαι μόνο δικό σου.
16: Είναι χαζί η ζωντοχείρα.
17: Εδώ η άλλη μιλάγε με τον καλέ. Με τον ποδοσφαιριστή, πλάκα μας κάνεις.
16: Και
17: με τον Ρονάλντο.
16: Α, ναι,
17: για άλλη μιλάγε με τον Ρονάλντο.
16: Εντάξει, μωρέ, μια γιαγιάκα
17: στα ελληνικά.
16: Μια γιαγιάκα του χωριού τώρα, όχι μια ζωντοχείρα 49 ετών που έχει
17: την
16: μερικά εκατομμύρια.
17: Την ερωτεύτηκε και της είπε ότι πρέπει να με απελευθερώσει από αυτό το πρακτορείο, το οποίο μου πίνει το αίμα και με βάζει και όλα τα χέρια κουμπάρα αυτό το πολλόντιο κορμί. Οπότε αυτή τρελάθηκε από τη ζήλια
16: της. Συγγνώμη, αυτός ήταν επαγγελματία.
17: Ναι.
16: Α, American Gigolo.
17: Ναι, τρελάθηκε αυτή, λέει, από τη ζήλια. Και είμαι σε θέλω μόνο δικό μου και μωρό μου, της είπε αυτός, και του έδωσε.
16: Α, επαγγελματίας ο κύριος.
17: Ναι, και του έδωσε 8 εκατομμύρια ευρώ να ξεχρεώσει το ακόμα το ψάχνει.
16: Α.
17: Λοιπόν, να μην είστε πολύ λογό. Α, μέχρι να γίνει λοιπόν όλο αυτό, αυτή έδωσε 14 εκατομμύρια για να αγοράσει ένα εντυπωσιακό αρχοντικό Beaux Art, το οποίο θεωρείται ιστορικό, για να στεγάσει τον έρωτά της με αυτόν.
16: Ναι.
17: 6 όροφοι, 1080 τετραγωνικά μέτρα, 12 υπνοδωμάτια, 9 μπάνια, κελάρι κρασιών,
16: ναι,
17: ασανσέρ επεντεδημένο με ξύλα.
16: Ήταν χαζός αυτός πάντως που τα παρνήθηκε όλα αυτά.
17: Και πισίνα κρύας εμβάπτισης. Και σάουνα από ξύλο κέδρου.
16: Α, γιατί άμα δεν είναι από ξύλο κέδρου, το τικρό δεν θα μπορούσε να πάρει τον μπάνιο.
17: Και φανταζόταν αυτός, το φανταζόταν. Αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος.
16: Ναι, χαζός είναι, μαζί της μια χαρά θα περνούσε.
17: Ναι, καλέ.
16: Και θα ήταν και φόρου ζωής, ενώ τώρα τον ψάχνει το FBI. Και κάποια στιγμή θα τον βρει. Πού να πήγανε τα χρήματα.
17: Αυτή δεν είχε καταλάβει, λέει, ότι πρόκειται για υπηρεσία δροσυνοδών. Πάρα πολύ αργότερα.
16: Τι νόμιζε ότι είναι.
17: Δεν ξέρω τι νόμιζε, μόνο δεν ξέρω τι.
16: Παιδιά, από πού τον τσίμπησε.
17: Και μάλλον μας αρέσουν.
16: Πόθε ρε τσίμπηθη.
17: Και μάλλον μας αρέσουν τα τεκνά. Δεν λέω όχι, αλλά είμαστε λίγο προσεκτικές.
16: Και λίγο προσγειωμένες.
17: Και λίγο προσγειωμένες. Δηλαδή, δεν μπορεί να φανταστεί τώρα ότι θα έρθει ένας δίμετρος κούκλος Άδωνης, ένας Απόλλωνας με six pack, με γωνίες, τερματικά πηγούνια, βασίτρικα αστέρνα και αυτά. Θα γονατίσει και θα πει μωρό μου, εσένα ονειρευόμουν. Θα κοιτάξω πίσω μου καταρχήν να δω τι το λέει σε μένα.
16: Μπορεί ο άνθρωπος να έχει πρόβλημα με τους οφθαλμούς του.
17: Και με τους οφθαλμούς να έχει, όσο να είναι, ρε παιδί μου, κάτι θα καταλάβει με την αφή. Λοιπόν, για όνομα του Θεού πια.
16: Μεγάλες, ξέρεις τι λένε για να το δικαιολογήσουν τον εαυτό του στον έρωτα. Ότι κλείνουν το φως και ότι το δεν πειράζει, όλα ίδια είναι.
17: Και μετά με ανοίγει τι γίνεται.
16: Ανοίγει πολλή ώρα μετά, είναι η άλλη
17: μαγειρική.
16: Τώρα τι θες.
17: Παιδί μου, εγώ καταλαβαίνω να ερωτευτείς ένα νέο άντρα ή ένας μεγάλος άντρας να ερωτευτεί μια νέα κοπέλα. Το καταλαβαίνω.
16: Αλλά πρέπει να ξέρει και ο άλλος.
17: Ναι, το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου, είναι τα νιάτα, σου δίνει αυτό, κολακεύεσαι από όλα. Αλλά πρέπει λίγο να επικοινωνεί το κάτω όργανο με το πάνω. Να πεις δηλαδή να το εγκαλιάσει το της ερωτευμένη. Ερωτεύτηκες ένα νεαρό, αλλά...
16: Να ξέρει.
17: Να ξέρεις τι σου γίνεται.
16: Και επίσης Να έχεις δώσει αλλού το πορτοφόλι και τις κάρτες.
17: Ναι, ή να έχεις κάνει μια θήκη ήδη και να την έχεις βάλει σε ένα υπόγειο και να έχει κάποιο άλλο το κλειδί. Αυτά.
16: Είναι το λεγόμενο το τεκνόμετα, ναι, του ωφελήμου. Λοιπόν,
17: κάποιος προτείνει αντί να, στο καζίνο να κληρώνουν αυτοκίνητα που είναι πολύ ωραία ιδέα και παράλληλα κληρώνουν, λέει, και 500 λίτρα βενζίνη.
16: Ωραίο.
17: Ωραία ιδέα.
16: Νομίζω ότι πέρσι παιδιά το έκαναν.
17: Βγήκε ο Μητσοτάκης και είπε, παιδιά,
16: θα δίνει όλα.
17: Λέει, αν λέει δεν πέσουν οι τιμές, θα ταχθώ, λέει, υπέρ του πολίτη, θα γίνει χαμός.
16: Ωραία,
17: καλά,
16: μάνα
17: μιλάμε, πω.
16: Τσουτσούρεψες.
17: Τσουτσούριασα ολόκληρη, έτσι. Καλά, έχουμε να περάσουμε ένα χειμώνα.
16: Άκου, θα μαζευόμαστε, ναι, παρεούλες,
17: ναι,
16: θα
17: που,
16: τρώμε.
17: Παρεούλες που, γύρω από το μαγκάλι.
16: Ακριβώς, ναι, θα καίμε ό,τι έχουμε.
17: Τι ό,τι έχουμε.
16: Στο κέντρο του δωματίου. Ακριβώς.
17: Μας πει για κάτι ωραίες καρέκλες. Τι κρίμα να μην είχα τώρα λίγοι, 2-3.
16: Ναι, θα τρώμε φασολάδα.
17: Ναι.
16: Και θα ζεσθενόμαστε με το γνωστό ανθρώπινο τρόπο.
17: Παιδιά, πάντως, το μεταξύ των δημοσκοπήσεις, υπάρχουν τώρα γίνονται διάφορες δημοσκοπήσεις, έβλεπα και όλες ότι το Πασόκ πήρε λίγο τα πάνω του. Δεν σου είπα, βρε, που το είδα, το παλικάρι κάνει ξυρισμένο, το είδα βουτυράτο, το είδα παφλαλιασμένο.
16: Λες να πήγε στη Γάκα
17: και είχε πει.
16: Λέει, ξέρεις ότι πάνε και πολιτικά προσώματα.
17: Ναι,
16: και
17: καλέ.
16: Ότι πάει και γνωστός υπουργός.
17: Καλό πλεύρη δεν βγήκε. Το είπε ότι εγώ δεν είχα επισκεφτεί το γιατρό, λέει, και με μέσωσε, λέει ο γιατρός.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και άλλα ονόματα.
17: Ναι.
16: Το ξέρεις ότι υπάρχουν και εφοπλιστές.
17: Δεν μου κάνει εντύπωση. Ο παιδί μου, όλοι μου σου λέω, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει. Ευτυχώς το δίκαμε.
16: Εγώ κόντευα.
17: Ναι, σε είχαν ψήσει.
16: Δεν με είχαν ψήσει, μου είχε πει ένας γνωστός, διότι...
17: Για ποιο λόγο όμως, για να κάνεις τι εσύ?
16: Τίποτα, για να
17: σου διαβάσει την αύρα.
16: Σε τι κατάσταση είμαι γενικότερα.
17: Α, αυτοί πλένανε και το έντερο, κάνανε το λάστιχο.
16: Παιδιά, αυτό, το ξέρεις ότι υπάρχουν ειδικές κλινικές στα νότια προάστια που μπαίνεις μέσα και το βλέπεις όλο το...
17: Και έχουν βγει και διάφοροι γιατί που διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε αυτό. Ότι αυτό το πράγμα είναι σαν δώρο άδωρο, δεν κάνει τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτό διάβαζα από διάφορους γιατρούς στα social media. Γιατρούς όμως, έτσι. Δεν το ξέρω.
16: Εγώ
17: μια συνάδελφος μας είπε ότι μια φίλη της για να το κάνει, γιατί της λέει δεν έχω και να πληρώνω και που να τρέχω, βγάζει, λέει, από το τηλέφωνο. Και κάνει μια τηλεφωνική κλίση.
16: Και λέει, η κλίση σας προωθείτε. Παιδιά, είμαστε σοβαροί.
17: Παιδιά,
16: αυτή με το σωλήνα, τι πλένει δηλαδή, τι είναι μωρόιδα.
17: Αποξαμπόξου.
16: Μπιτέ κάνει.
17: Όταν όμως, ρε παιδί μου,
16: ναι.
17: Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
16: Τι να πω, παιδιά, δηλαδή είμαστε τελείως χώρα και τελαμπόγκο.
17: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο εδώ το πρόβλημα.
16: Σήμερα άκουγα μια δημοσιογράφο που λέει ότι τα μηχανήματα δεν είναι δηλωμένα, που σημαίνει ότι δεν έκοβαν καμία απόδειξη. Γιατί δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί αυτή η υπηρεσία στο ιατρείο.
17: Καλέ, ναι. Μα δεν βγήκαν.
16: Με τα σακούλια, λέει,
17: δεν βγήκαν τόσοι πελάτες και είπαν ότι είχα πάει και δεν πλήρωσα, δεν μου κόψαν απόδειξη. Και ήταν 300 ευρώ.
16: Η ΑΔΕ που είναι,
17: ξέρω,
16: που ψάχνει να γεμίσουν τα ταμεία. Ψάξε.
17: Και πολλά μηχανήματα μπορεί να ήταν και στο άλλο το ιατρείο που ξυλώθηκαν όλα μπαμ σε μία νύχτα.
16: Η γυναικολόγος που έμεινε ανεφιδικότητας. Γιατί υπήρχε, λέει, τα μπελίτσα που μετά εξυφανίστηκε. Τι έκανε ο Πιτούλης, τι έκανε ο Μπραντ Πιτούλης, τι έκανε.
17: Πήγε στο, πώς το λένε, στην πρεμιέρα της ταινίας του και περπάτησε χέρι-χέρι με την Μόντε Ρανέας, πώς την λένε αυτή, ναι, και φοράει στολή παραλλαγής.
16: Μεγάλη επιτυχία.
17: Στην αρχή λέει ότι τον βρήκε, ρε παιδί μου, και φοράει στολή παραλλαγής, ωστόσο.
16: Έχει να κάνει με την ταινία.
17: Ναι, υποδίεται να είναι πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων.
16: Καλά, και επειδή υποδίεται, δηλαδή, αν ο άλλος είναι σερβιτόρος στην ταινία, θα πάει ντυμένος γκαρσόνι.
17: Εντάξει, το ίδιο, βέβαια, σε κακομοίρηση
16: είναι.
17: Αυτή πάλι είναι η κυρά της λίμνης. Είναι
16: μήπως δεν έχει ρουχαλάκια?
17: Όχι, ωραία.
16: Μήπως του τα έχει κρατήσει η παλιοτζολίνα?
17: Αυτός. Σιγά μου δεν έχει να πάρει ρούχα ο τέτοιος. Ωραία είναι αυτή η γλυκιά, δεν λέω.
16: Είναι και λίγο χίπστερ αυτός. Η αλήθεια είναι. Αλλά και αυτή κακόγουστη. Δεν θυμάσαι την άλλη που φορούσε στο τένις της Νταντέλες?
17: Δεν είναι κακόγουστη γενικά πάντως. Στο τένις κάτι είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Στο τένις. Με αυτή φοράει μια μπλούζα που δεν είχε καμία.
16: Σαν την είχαν φάει τα σκυλιά εντωμεταξύ.
17: Ναι, δεν είχε καμία δουλειά, ρε παιδί μου, η μπλούζα αυτή τώρα. Τέλος πάντων, και είπε τένις, τι έγινε με τα σκυλιά? με τα σκυλιά της οικογένειας Τσουτσιπά που έχουν καλώσει το τίμηση γειτονιά.
16: Δάγκωσαν κι άλλους, λέει, τα σκυλιά. Αυτά γιατί δεν τα μαζεύουν, ε?
17: Δεν ξέρω, παιδιά, και πρέπει να. Δηλαδή, ελπίζω να κάνουν μηνύσεις όσοι δαγκώθηκαν οι δαγκωμένοι. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγει. Είναι δυνατόν.
16: Έχεις καταλάβει ότι η μισή Ελλάδα συζητά για τα δαγκώματα των γιατρών και άλλη μισή για τα δαγκώματα των σκυλιών? Γενικά παίζει ένα δάγκωμα. Τώρα είναι οικονομικό δάγκωμα, είναι ουσιαστικό δάγκωμα. Ο ένας δαγκώνει τον άλλον.
17: Σε αυτό είναι κανονικό δάγκωμα. Τρία άτομα δάγκωσαν, παιδί μου, στη Βάρη.
16: Άρα είναι τα σκυλιά.
17: Ναι.
16: Δεν ήταν
17: και για το δαγκώνει είναι σκυλί. Αυτό το λένε οι εκπαιδευτές. Δεν φταίει το σκυλί. Φταίει το αφεντικό. Δηλαδή κάτι
16: το
17: έχει συμβεί στο σκυλί.
16: Πρίση, είναι τα σκυλιά της μαμάς Τσιτσιπά.
17: Ήταν αγριεμένα τα σκυλιά, λέει. Εν τω μεταξύ δεν τα κρατάνε αυτά τα σκυλιά με μελουρί. Ή αφού δαγκώνει το σκυλί σου και το ξέρεις, δεν πρέπει να του βάλεις.
16: Έχω μια φίλη κοσμική κυρία του Κολονακίου που λέει το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ ζωντή και πάρα πολύ ευγενικό και δεν κάνει αυτά τα κακά πράγματα που κάνουν τα άλλα σκυλάκια. Λοιπόν, αυτό, επειδή η κυρία είναι πολύ λουλού, περπατάει και χοροπηδάει και αυτά στους ρυθμούς της κυρίας.
17: Ναι.
16: Και προχθές βλέπει έναν και του βαράει μια δαγκιά. Και λέει η κυρία, α, συγγνώμη, το σκυλάκι μου δεν έχει δαγκώσει ποτέ κανέναν. Για να δάγκωσε εσάς.
18: Η ώρα είναι 3:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
19: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
20: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
21: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Pix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
22: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
23: Δεν υπάρχει!
22: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
23: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
22: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο Ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο Ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
24: Max FM 93,4 τα λέει όλα.
17: Δεν πάνω. Ξέρω πώς πήδηξα μία.
16: Εσύ και ο Μανόλο. Τι έκανες επί κοντό αυτό? Τι λες καλέ?
17: Ανέβηκα για χαβαλέ, για πλάκα.
16: Ανέβηκα. Μετά κατέβηκες εύκολα.
17: Δεν θυμάμαι δηλαδή πως ανέβηκα. Δεν με απασχόλησε καν αυτό. Με απασχόλησε να σωθώ. Και ανεβαίνω και τραβάω και το σκύλο μου σαν λουκάνικο από τον ουρί πάνω. και είναι ο σκύλος και μου γρυλίζει γύρω γύρω από αυτό και έχω πάρει από αυτά, γιατί είχαν σου λέω σκουπίδια, όχι σκουπίδια, μπάζα και κλαδιά, και πήρα ένα κλαδί και ήμουνα με το κλαδί και έκανα έτσι του λύκου και έρευνα φοράζω βοήθεια μεταξύ την γειτονιά η οποία είναι, ήταν τότε ψιλονεόθμητη, δεν ήταν δηλαδή πικροκατοικημένη. Και να λέω βοήθεια! Βοήθεια! Είχα αφήσει το αμάξι με το μεταξύ μου, ήταν ωραία γειτονιά. Είναι ωραία γειτονιά. Είχα αφήσει το αμάξι μου μακριά. Να βορτάρω και κάπου αλλού να μην είμαι στη γειτονιά. Μην θέλω να κάνω και εκδρομή. Τρομάρα μου! Και μια κυρία που άπλωνε, κάτι τίναζε στο πίσω μπαλκόνι, με βλέπει και μου λέει: αχ, καλέ μου, λέει, έρχομαι να σα βοηθήσω. Και έρχεται λοιπόν, τη λέω: με τα αμάξια, Ελλάδα, δεν κατεβαίνω. Και έρχεται λοιπόν και λέει: αχ καλέ, είναι τόσο καλό σκυλάκι αυτό. Τζακ! Αυτό σκουνέγεται την ουρά, την ήξερε την κυρία. Τζακ, που δεν πώς να λέγανε τώρα, δεν μας νοιάζει. Τζακ, α
16: πούμε. Θα το ήξερε.
17: Λέει: Τζακ, κακό παιδί, κακό παιδί. Πήγαινε γρήγορα σπίτι σου και του κάνει
16: έτσι.
17: Πήγαινε τα χλάβια και ξαναμπαίνει μέσα και να δεν μπορώ.
16: Πόση ώρα έκανε.
17: Δεν το πιστεύω να αυτό που μου συνέβη.
16: Πες μου πόση ώρα έκανε να συνέλθει και τι έκανε όταν πήγε σπίτι σου.
17: Τίποτα δεν έκανε. Εντάξει, με το που η γυναίκα είχε ένα smart, θα θυμάμαι δηλαδή σαν τώρα, και μου λέει: πάω να φέρω το αυτοκίνητο και με έβαλε στο smart μαζί με το σκύλο εγώ αγκαλιά, το δικό μου, και με πήγε στο αμάξι μου να σηκωθώ να πάω σπίτι μου. Καλά,
16: σκύλο σου φοβήθηκε καθόλου.
17: Δεν ξέρω αν πήρε χαμπάρι. Αυτό ήταν ικανό να σκοτωθεί για να δείξει ότι είναι μάγκα. Το ξέρω και σε άνθρωπο μου χτίζει αυτό, να ξέρεις. Γενικά, έχω συναντήσει ανθρώπους τέτοιους που προκειμένου να δείξουν ότι είναι μάγκες μπορούν να κάνουν κακό στον εαυτό τους. Ρε παιδί, με αυτό έχει πάθει ο σκύλος. Δεν χαμπάριαζε εκείνη, τον έχει αφρίσει.
16: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ. Το τηλέφωνο μου κολλάει συνέχεια. Κολλάει.
17: Πάρε και την λογαριασία. Έχουν διάφορες προσφορές τώρα. Πήγαινε εκεί πέρα.
16: Έχουν βγάλει το 17 τώρα το πρωί. Πήγα σε μια εταιρεία να πληρώσω το ρεύμα και λέει: έχουμε βγάλει 250 ευρώ φθηνότερο το 17 Pro. Με τη μεγαλύτερη μνήμη.
17: Δεν είναι και, πώς λέγεται και το άλλο που έχουν βγάλει, τον ντουο.
16: Τι είναι τον ντουο?
17: Δεν έχεις δει τον ντουο, το άπλο που ανοίγει για να βλέπουμε τα χρέια μας, ωραία όλα, να γίνεται μικρό τάμπλετ.
16: Αυτό τι είναι, κινητό?
17: Ναι, κινητό είναι.
16: Σε ποιο μοντέλο τώρα, βγαίνει στο 18,
17: βγαίνει Apple,
16: στο
17: 17. iPhone ντουο λέγεται.
16: Ναι, και είναι ποιο μοντέλο?
17: Δεν ξέρω, ντουο λέγεται. Δεν ξέρω αν είναι κάποιο άλλο μοντέλο.
16: Καινούριο?
17: Ναι, είναι το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone.
16: Πόσο κάνει, πόσο κάνει?
17: Ένα δυομισάρι, δεν είναι τίποτα. Ναι, μωρή, αφού είναι αναδιπλούμενο.
16: Και
17: το
16: ανοίγεις
17: και είναι σαν να έχεις ένα μικρό τάμπλετ.
16: Έχω αναδιπλωθεί εγώ ίδια που άκουσα την τιμή.
17: Γιατί έχει...
16: Για πείτε μας, παιδιά, πού μπορούμε να βρούμε φτηνά κινητά, πιο φτηνά, πιο φτηνά.
17: Πάρε κανένα μεταχειρισμένο.
16: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακοκοριτσάκια.
17: Έτσι λέγεται, δεν έχει iPhone Duo. Δεν είναι μετά, δεν είναι σειρά 17-18, είναι
16: τεσσιδική
17: του κατηγορία. Ναι, καλέ.
16: Πόσο καλή είπαμε?
17: Σου είπα, γύρω στα 2.300.
16: Τι?
17: 400 ευρώ. Ναι, iPhone Duo. Τώρα το παρουσιάζω.
16: Θα μείνω με το μονό. Άστο διπλό.
17: Γιατί?
16: Εδώ το μονό και ζοριζόμαστε να το πάρουμε.
17: Ανοίγει αυτό, λέει, τι τάκι, γίνεται ένα τάμπλετ. Και βλέπει και από εδώ και από εκεί. Και από
16: να
17: εκεί
16: σου
17: εδώ.
16: Πήρα τέτοιο, πήρα κομπιούτερ iPhone. Δεν μπορώ να πάρω τώρα. Να τα πάρω όλα.
17: Καλώς το προτείνω. Σου λέω ότι έχει βγει. Για να είσαι, σε θέλω update.
16: Μάλιστα.
17: Αυτό έχει βγει.
16: Κανένα παπούτσι
17: εγώ πρέπει να πάω να πάρω.
16: Γιατί περισσότερο σε παπούτσι θα ήθελα να πάρω κάτι, να σου πω την αλήθεια.
17: Και εγώ
16: τώρα
17: πρέπει να πάω να πάρω. Πώς το λένε, να πάρω ένα κινητό πάλι και διατηρήσει και εμένα.
16: Το καλοκαίρι έχει πάρει καινούριο κομπιούτερ. Δεν μας είπε τα νέα.
17: Καλά.
16: Τι έγινε.
17: Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
16: Ήρθαν τα μηχανήματα.
17: Αυτό είναι επενδυτομηχανή, δεν είναι κομπιούτερ. Έχει φώτα. Πράσινα, μπλε, ανάβουν, δίνουν, κόκκινα. Είναι και ωραία σχεδιασμένο, είναι διάφανο και βλέπεις και τα φώτα. Είναι για να παίζεις παιχνίδια. Δεν παίζω εγώ παιχνίδια, αλλά είναι για να παίζεις παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ ωραίο, κάνει πολύ καλή δουλειά, είναι πανέμορφο.
16: Γρήγορο.
17: Πάρα πολύ γρήγορο. Το έχω βάλει και ανάποδα να μην βλέπω τα φώτα και τη ζαλίζομαι.
16: Τι εννοείς ανάποδα το έχεις βάλει?
17: Δηλαδή, ρε παιδί μου, τη μεριά που είναι διάφανο για να βλέπεις τα φώτα, το έχω βγάλει όπως είναι πίσω από την οθόνη. Γιατί έχω βάλει χαμηλά την οθόνη, το έχω γυρίσει να είναι προς το παράθυρο τα φώτα. Όχι προς τη μούρη μου.
16: Δεν είχε το ίδιο χωρίς φως. Το ήθελες και εσύ με αυτό το ρυθμό.
17: Είπα μην μου βάλετε φώτα.
16: Είναι νεολαία.
17: Τους είπα μην μου βάλετε φώτα. Και τα απαλά φώτα έχουν βάλει πάντως.
16: Ναι, έπρεπε να πεις.
17: Έχουν βάλει κάτι ροζ. Κάτι ροζ απαλά.
16: Παστέλ. Πάνε με το τοίχο του δωματίου.
17: Όχι, παιδί μου, δεν
16: πρέπει να είναι ασορτή. Πρέπει να είναι όλα ασορτή.
17: Όχι, έχει κάτι ροζ, λίγο γαλάζιο, λίγο μέτα. Είναι του ύπνου. Σε χαλαρώνει. Δεν κάνει καθόλου θόρυβο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν προλαβαίνει κανεί, πατά το κουμπί. Εν τω μεταξύ, είχα το παλιό που άδειε στο κουμπί
16: και πέρα ανοίξει.
17: Όχι. Και πήγαινε, έφτιαχνα, πήγαινα τουαλέτα, έπαιρνα τα δόντια, με φτιάχνα τα μαλλιά μου, φτιάχνα από πίσω. Πήγαινα, είχα φτιάξει καφέ, βάζα ζάχαρη για το γάλα και μετά με όταν καθόμουν έκανε τετέρε για να ανοίγει η οθόνη και μετά είχε το. Πε το.
16: Γυρνούσε
17: εκεί πέρα το.
16: Γυρίζει το
17: όγκρα. Έτσι έκανα τεταρτάκι άνοιγε. Αυτό πατά το κουμπί και πήγα να κάνω. Γυρνάω για να πάω να κάνω καφέ την πρώτη μέρα που το πήρα και κάνει. Τετέρε για να πάρει μου. Τρόπαξα. Άνοιξε τη δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλό. Μπράβο, μπράβο σε μένα, στο ChatGPT, το Claude και το Gemini που είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία
16: τώρα
17: για την αγορά αυτού του κομπιούτερ.
16: Και ενώ η Καραμιχαλού κατεβάζει τα ρολά εδώ στο στούντιο των παραπολιτικών. Έλα,
17: έρεσε παιδιά, δεν χρειαζόμαστε υπνοτιστή εμείς. Μας έχουν υπνοτίσει όλοι οι πολιτικοί. Είμαστε σαν υπνοτισμένοι.
16: Άρε μάνα μου,
17: τάζουν, τι γίνεται. Τάζουν, τάζουν και υπνοτιζόμαστε και μετά πάμε και ψηφίζουμε. Είτε είναι δεξιά, είτε είναι αριστερά, είτε είναι κέντρο, είτε είναι πάνω, είτε είναι κάτω.
16: Λοιπόν,
17: λέγε.
16: Έχουμε και ηχητικό. Έχουμε και ηχητικό γιατί. Πού είναι το ηχητικό, πού είναι το ηχητικό.
17: Τι ηχητικό για τον.
16: Παιδιά, τι ήταν αυτό.
17: Ποιο,
16: τι ήταν αυτό. Ήταν
17: η προθεραπευτή, λες τώρα.
16: Δηλαδή, εσύ. Αυτό ήταν το κλου στην ιστορία, έτσι.
17: Δεν θα σου πω κάτι, ύστερα από αυτά που έχουν βγει με τη Γάκα.
16: Όλα
17: δεν,
16: είναι πιθανά.
17: Δεν με εντυπωσιάζει τίποτα.
16: Αχ, Θεέ μου.
17: Εν τω μεταξύ δεν λέει ούτε εκείνος ούτε εκείνη γιατί
16: έλα. Στάλθηκε λέει και είπε ο υπνοτιστής ότι όχι, όχι, όχι, δεν πέθανε. Είναι ζωντανός.
17: Μάλλον λέει, από ό,τι βλέπω.
16: Δεν είμαι γιατρός.
17: Όπως στη φωτογραφία λέει αυτή, είναι ο άνθρωπος, είναι ο Μαζονάκης ξαπλωμένος με μια κουβερτούλα από τη μέση και κάτω για το κατάνε ζεστό από ό,τι καταλαβαίνω. Με τα τέτοια με τις πεταλούδες και στα δύο χέρια και τα μαλλιά του κλειστά. Πώς θα κατάλαβε αυτός ότι μάλλον είναι ζωντανός. Πες με εσύ.
16: Κάνει λέει υπνοθεραπείες, πάει σε άλλη ζωή, σε ταξιδεύει.
17: Με τα
16: φτερά του υπνοτιστή, βρε.
17: Σε πηγαίνει λέει στα παιδικά σου χρόνια, σε πηγαίνει αλλού. Σου λέει μια κυρία λέει που είχε πάει εκεί, της είχε πει που πέθανε ο πατέρας της, της είπε ο υπνοτιστής ότι μπορεί να έχει μετασυναρκωθεί, λέει μέθαθο.
16: Ποιος,
17: δηλαδή είναι δύο θένα, είμαι και ο μπαμπάς μου και ο τέτοιος, βέβαια.
16: Α, ωραία. Μπορείς να μιλάς με τον εαυτό σου, έτσι, να κοιτιάσεις τον καθρέφτη, να κάνεις παρατηρήσεις και τέτοια.
17: Ναι, και μιλάς με τον μπαμπά σου, ας πούμε. Όχι εσύ, έτσι της είχε πει. Βέβαια μετά από...
16: Έρχεται ο κύριος με την άσπρη μπλούζα μετά και σε μαζεύει.
17: Μετά από τη Γάκα η αλήθεια είναι ότι είχε ραντεβού με τον υπνοτιστή ο Μαζονάκης.
16: Άρα τον προετοίμασε.
17: Και αυτό είχε αποδειχθεί από το ταξί που τον... Γιατί το ταξί του είχε πει ότι περίμενε με να τελειώσω από τη Γάκα και μετά θέλω να με πάει στην Κηφισιά.
16: Παιδιά, αυτό είναι αστυνομική υπόθεση. Μιλάμε με πάρα πολλά πλοκάμια.
17: Καλέ, αυτό θα γίνει σειρά.
16: Σίγουρα.
17: Η σειρά ή θα γίνει ντοκιμαντέρ τρελό. Που βλέπουμε ντοκιμαντέρ με διάφορα ατυχήματα, με φόνους, με τέτοια. Θα δούμε και αυτό.
0: Σαλάμ αλέχ. Άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
1: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού. Και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
0: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
2: Κοιμάμαι.
0: Κοιμάσαι.
2: Κοιμάμαι.
1: Τώρα θα σου ζητήσω να κλείσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
2: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν με αφήνει να δω.
1: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
0: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
2: Βρίσκομαι.
0: Τα βλέπεις.
2: Τα βλέπω.
0: Τι κάνουν.
2: Παίζουν τάβλη.
16: Παίζουν τάβλη. Ρένα Βλαχοπούλου, για να δεις βρε πόσο πιο μπροστά είναι ο ελληνικός κινηματογράφος.
17: Αυτό με το σύννεφο είχε πολύ πλάκα, διότι ήταν νομίζω με τη Βασιλιάδου ήταν με το σύννεφο. Όχι. Που ήταν τη Χαρτού. Όχι τη Χαρτού.
16: Με τη Βλαχοπούλου ήταν. Ή με τη Βασιλιάδου. Με τη Βλαχοπούλου. Ναι, και.
17: Και έλεγε, δώσε μου, δεν βλέπω λέει καλά, είναι ένα σύννεφο, βγάλε ένα εκατοστάρικο, δεν θυμάμαι τώρα τι, ένα εκατοστάρικο λέει και διώξε λέει το σύννεφο και ρίχτω λέει μέσα στο...
16: Έτσι έκανε ο υπνοτιστής, βγάλε ένα εκατοστάρικο, τι εκατοστάρικο.
17: Δεν ξέρουμε, ο υπνοτιστής βγήκε και είπε παιδιά, εγώ λέει γιατρός δεν είμαι, να τα λέμε αυτά, εγώ λέει έχω σπουδάσει λέει...
16: Υπνοθεραπεία.
17: Υπνοτισμό. Υπνοτισμό, υπνοθεραπεία και ό,τι έχει να κάνει με τον ύπνο. Όχι τον ύπνο όμως πώς να κοιμηθείτε καλά. Πώς να σας υπνώσω και να μπορέσετε να λύσετε, λέει, θέματά σας. Σε πάρει τα παιδικά σου χρόνια που μπορεί η μαμά σου να σου είπε δεν αξίζει, δεν αξίζει, δεν αξίζει και να το κουβαλά πάνω σου.
16: Και τι θα μου κάνει, αξίζει.
17: Να μην με το υπόβαρο καλά ο βάλος λόρος. Μπορεί να σε πήγαινε σε προηγούμενη ζωή και βλέπεις εκεί πως ήσουν και τι ήσουν και γιατί έχεις έρθει στο σήμερα. Και σου έλεγε, λέει, αν έχεις μετασταρκωθεί, τι ήσουν πριν. Αχ,
16: παιδιά, με φοβίζουν αυτά. Ανατριχιάζω, δεν μπορώ.
17: Εγώ ξέρω άλλους που τα λένε αυτά χωρίς να σε υπνώσουν.
16: Τι.
17: Σου λένε ντάντζαλα μάντζαλα, μια ημερομηνία γέννης, κάνουν την προσθέσια.
16: Πιο φθηνά, πιο φθηνά.
17: Δεν ξέρω
16: πολύ πιο φθηνά.
17: Δεν ξέρουμε τι συνεδρίες.
16: Καλέ, όλες οι συνεδρίες λέει μαζί η κυρία Γάκα που σου άλλαζε το αίμα, ο κύριος υπνοτιστής.
17: Α, μαζί ήταν πακέτο, ήταν αυτό.
16: Μάλλον ήταν.
17: Ήταν λεπακέ.
16: Ήταν λεπακέ, μάλλον ήταν εντύπη στολή νοικοκυρεύει.
17: Ναι.
16: Υπό την αιγίδα της κυρίας Γάκα. Στον άλλο κόσμο που θα πας.
17: Μια άλλη δημοσιογράφος είπε ότι εγώ είχα πάει, λέει, παιδιά, λέει, και ο άνθρωπος είναι γραμματιζούμενος, είναι επιστήμονας, είναι καταπληκτικό λόγο, με κοίμησε, λέει, καταλαβαίνω τα πάντα, λέει, που γινόντουσαν γύρω μου. Απλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και με βοήθησε, λέει, πάρα πολύ αυτή η συνεδρία μαζί.
16: Σε τι τη βοήθησε όμως?
17: Τη βοήθησε.
16: Έλυσε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας.
17: Μπορεί αυτό.
16: Το στομάχι της δουλειάς.
17: Δεν πας για τέτοια. Πας γιατί ρε παιδί μου, και λίγη μόρφωση δεν βλάπτει.
16: Βάλε με στην τάξη.
17: Πας γιατί θες.
16: Κάνε καφέ να μου τα πεις.
17: Καταρχήν, γιατί. Άκου να σου εξηγήσω κάτι. Γιατί να πας σε ψυχολόγο, σου λέει, γιατί να πας σε ψυχολόγο, να φάω εγώ τα νιάτα μου στην καρέκλα του ψυχολόγου ή του ψυχιάτρου.
16: Καλά, δεν θα είναι καρέκλα, θα είναι κρεβάτι.
17: Ναι, χρόνια και ζαμάνια και θέλει αυτό διεργασία και αυτά. Ενώ τώρα σου λέει ο άλλος με έναν ύπνο,
16: ναι,
17: με μία τέτοια τόλισε, ξύπνησε και το λύσει.
21: Παραπολιτικά 90,1.
4: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά. Πρώτη η Νέα Δημοκρατία με 30,3% και άδειασμα Σαμαρά. Γκάλοπ της GPO αποκλειστικά για τα παραπολιτικά. Καμία επίδραση της ΔΕΘ στη Νέα Δημοκρατία, ενώ το ΠΑΣΟΚ δείχνει να απειλεί την Ελλάς. Ο Μητσοτάκης παραμένει μακράν καταλληλότερος για πρωθυπουργός, με την ακρίβεια ως τον βασικό του αντίπαλο. Πώς και πόσο η γαλάζια βάση αποδοκιμάζει το Μεσίνιο. Υπόθεση Μαζονάκη. Η διάσημη της Καρνεάδου και μια καταγγελία σοκ για το ιατρείο. Σήμερα στα παραπολιτικά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: κόσμο σου.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά. Αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.

0: Παρασκευή τα μάθες τα νέα.
1: Ναι, καλωστή. Τι Παρασκευούλα, δωστή.
0: Λοιπόν, ή θα είσαι καλό κορίτσι, θα σε στείλω εγώ στην κυρία Γάγκα να σε κάνει κουκλάκι σου.
1: Να μου κάνει πλασμαφαίρεση.
0: Να σου κάνει.
1: Βγήκε ο Πατούρης και έγραψε ένα στάτο. Ένα στάτο στο Facebook, δεν ξέρω τι άλλο social media. Και είπε: δέχομαι μια προσωπική επίθεση. Και είναι άδικο και θα σα εξηγήσω. Και το τι του γράφουν από
0: την κριτική.
1: Η κριτική. Η κριτική δεν είναι προσωπική επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός έχει μία θέση
0: θεσμική.
1: Το να λες δηλαδή ότι εσύ τι έκανες όταν συνέβαιναν όλα αυτά δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι κριτική στην ιδιότητά του. Δεν τα έχουμε με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη τα έχει η γυναίκα.
0: Ενάκη μου, σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πήγε στην κυρία Γάκα και σε έκανε κουκλάκι.
1: Κάτι ξέρει,
0: και σου δώσε ο Θοδωρόπουλος και βιταμίνες. Πήγε και σε βλέπω το πε.
1: Θα σου πω, τι έκανα. Κάτι θα σου πω. Κάτι ήξερε η άλλη που να κατεβαίνεις βρε κακομύρη. Η κυρία Μαρίνα γουρλού γουρλού.
0: Η κυρία Μαρίνα.
1: Μιλάμε για την πρώην σύζυγο του Πατούλη που όταν είχε πει ότι δεν θα κατέβω πριν όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά, δεν θα κατέβω στις εκλογές, δεν θα κατέβω γενικότερα γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις είδαμε.
0: Πώς υπεραιώνεις,
1: του γράψε που να κατέβεις βρε κακομύρη.
0: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Μπράβο, τη στηρίζουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, άκου να μπεις
0: τι με ύβρε. Να πας στην κυρία Γάκα που είναι για πάθα νόσο.
1: Και να θέλουν να πάμε αντί βρω τώρα. Είναι κλειμένη στο Μπουντρού, αμιέ.
0: Θα πας στο Μπουντρού, μην να κάνεις ειδική θεραπεία. Είμαι σίγουρη.
1: Τη βάρκα το πείσαν, εντάξει, κάποιος έτσι λέει τηλεόραση. Τώρα να αρχίσουν
0: να θέλουν.
1: Θέλει
0: να βλέπει τι σε κάτσε.
1: Σιγά θέλει και πικά που είναι τη μόδα. Τώρα να βλέπει
0: Netflix. Για πες, τι σε βρήκε.
1: Λοιπόν, το βράδυ λίγο πριν πάω να κοιμηθώ.
0: Τι είχε, σαν να μπουμπουλία.
1: Άκου να δεις. Με βλέπω στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου!
0: Εσύ είπες μόνη σου.
1: Γιατί είμαι τόσο άσχημη αυτές τις μέρες. Τρόμαξα μόνη μου.
0: Πισωπάτησες.
1: Πισωπάτησα και λέω.
0: Μήπως ήταν οπτασία και
1: δεν ήρθε η ώρα, λέω, να κάνω κάτι συνδυαστικό στα μούτρα μου.
0: Εγώ νομίζω ότι σε έχουν επηρεάσει όλα αυτές τις θεραπείες που ακούσα από την κυρία Γάπη. Όχι,
1: παιδί μου, σαν σκοτεινιασμένη, σαν μπαμπαλιασμένη, κάτι με είχε βρει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολούμαι, ό,τι μπουκάλι βρήκα, παιδιά. Άμα... το χώσα στα μούτρα. Καταρχήν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πίσμα. Μετά ήθελα να κάνω ένα πέστο. Απολέπιση και δεν είχα για το πρόσωπο και λέω δεν πειράζει, έχω ένα ωραίο αφρόλουτρο με απολέπιση. Το έφερα, το βάλα στα μούτρα μου. Πιο ωραίο, ήταν πιο απαλό. Ξαφνικά άρχισε να λάμπει η μούρη μου. Μετά της έβαλα μια υβατική της μούρης μου. Μετά πλήθηκα πρώτα, μετά ένα σαπούνι. Μετά έκανα τόντερ, μετά έβαλα υβατική. Αυτά μην έχουν λήξει όλα τα μπουκάλια.
0: Τέτοια έκανε και η κυρία Γάκα.
1: Λύσαμε την Γάκα.
0: Και τον έστειλε.
1: Και μετά το βράδυ, και μετά λέω πρέπει να βρω ένα προϊόν. Θερμοπύρα. Λοιπόν, είναι πολύ της μόδας, διάβασα γιατί μελέτησα πάρα πολύ.
0: Yeah.
1: Πάρα πολύ. Δηλαδή,
0: έχω γνώση. Και εσύ από το Πανεπιστήμιο της Χαβάης.
1: Από το Χονολούλου. Θα σου πω τι έγινε με το Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και είναι πολύ της μόδας, λέει, το glass skin. Δηλαδή το δέρμα σου να είναι σαν γυαλί να λάμπει και να μυρίζει και να αυτό.
0: Ούτε τα βασικά δεν κάνεις και εσύ θέλεις να πας στις μοδάτες.
1: Αυτό πιέζει λοιπόν μόλις βλέπω τον glass skin. Θέλω κι εγώ, λέω, τέτοιο. Να είναι το δέρμα μου σαν γυαλί να κουπίσεις πάνω ποτήρι.
0: Την έγκλασες στη μούρη σου
1: και
0: δηλαδή.
1: Και πήραμε μία κρέμα. Εντάξει, 10 ευρώ κάνει βέβαια. Γράφανε από κάτω ότι αυτά 110 θετικά σχόλια. Της ξυπνάει το πρωί η άλλη και είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Βλέπει τη μούρη και της λένε όλοι καλέ τι κούκλα είσαι εσύ και τέτοια. Λέω, κάτσε εδώ και 10 ευρώ είναι. Το πολύ πολύ να πετάξαμε 10 ευρώ. Τόσο έχουμε πετάξει.
0: Ναι. Και...
1: γιατί περιμένουν να έρθει. Και θα σου πω. Αλλά με βλέπεις ότι είμαι λίγο πιο φωτεινή σήμερα. Γιατί
0: ναι,
1: έκανα...
0: γιατί έχεις μακιγιαριστεί.
1: Όχι, έβαλα και μια βιταμίνη C η οποία αυτή χαλάει, λέει, οξυδόνται. Εγώ την έχω στη μούρη μου.
0: Περίμενε, τι χαλάει και από πότε την έχεις.
1: Δεν είναι πολύ σκληρός, μας την είχαν στείλει.
0: Α, ναι. Ωραία.
1: Αλλά την είχα...
0: α, ξέρω, αμπουλές.
1: Αμπούλα.
0: Ωραία.
1: Αλλά την είχα σκοτεινά. Γιατί αυτό θέλει σκοτεινά. Αυτό, η βιταμίνη C, θέλει να είναι σε σκοτεινό ράφι. Γι' αυτό και είναι το μπουκάλι μελί, γιατί με το φως οξυδώνεται. Τα έχω μάθει αυτά. Μ' αρέσει που τα μαθαίνω και δεν κάνω και τίποτα. Και λέω, φέρε και μία αμπούλα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
0: Εγώ και εγώ έβαλα χθες αμπούλα, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, δεν τη βλέπουμε μία μέρα. Αυτό το κάνουμε άλλη μέρα, άλλη δουλειά δεν έχω. Εγώ
0: έβαλα και δεύτερη μέρα σήμερα και έβαλα και πολύ ωραίες κρέμες, βέβαια.
1: Εγώ πήρα και μία λευκαντική να φύγει κάτι μια πανάδα γεροντίστικη που έχω βγάλει εδώ πέρα.
0: Στο πρόσωπο, στο σώμα έκανε κάτι.
1: Στο σώμα έχω πάρει μία κρέμα υβατική. Παύτινη, πολύ γνωστής μάρκας, την έχουμε ξαναπεί, η οποία έχει μέσα και ουρία.
0: Ουρία.
1: Ναι, όταν έχει κρέμα η υδατική για το σώμα λέμε ουρία, πραγματικά το μαλακώνει.
0: Αυτό ανεβάζει την ουρία.
1: Όχι. Και έβαλα, τι να σου πω, όπου υπήρχε κορμί και γωνία και και ό,τι θες έβαλα παντού. Σαν να δομένος ποντικός ήμουν βέβαια, δεν λυπαρή. Μετά καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά έτσι, να στεγνώσω.
0: Έτσι, σε τέτοια θέση.
1: Σε μία θέση τέτοια, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ λιπαρή. Αλλά ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σαν μπεμπέ, σαν λι, μπεμπέ λιλί.
0: Να σου πω κάτι, να μετά από όλα αυτά πραγματικά πρέπει να βάλουμε το χθεσινό ηχητικό,
1: ναι.
0: Το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις συνταγές ομορφιάς που ακολουθείς. Νομίζω ότι σε έχει επηρεάσει το ζεύγος Θεοδωρόπουλου.
1: Ενδέχεται.
0: Γάκα.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρα σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι. Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις.
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν.
4: Παίζουν τάβλη.
1: Ο γιατρός
0: είπε... Πες μου άλλα για σένα.
1: Σπαρασκευή στο γάλα, τελειώσαμε.
0: Σε βλέπω μια κουκλίτσα ζωγραφιστή, είσαι για τα MTV.
1: Άκου να πεις κάτι άλλο, να σου πω...
0: Είσαι για τα awards.
1: Να σου πω τι άλλο με ύβρε.
0: Α, σε βρήκε κι άλλο.
1: Έχει θολώσει το κεφάλι. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν συνεννοούμαστε. Είναι θαύμα που συνεννοούμαστε εμείς οι δύο.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει που θέλει να πάρει και το χαρτί της, λες και έχει άλλα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς έκανε η τέτοια στα φιλαράκια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να βλέπεις.
0: Πώς
1: έχει θολώσει το κεφάλι.
0: Πόσο χρόνο
1: και
0: είσαι.
1: Η Μπίλη θα παίξω πάλι ράμικα, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο τονώνει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ
0: πρέπει
1: ωραίο.
0: Να είσαι εγκέφαλο για να το
1: δω. Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά.
0: Δεν έπαιζα
1: με την ταχύτητα και με τη ζέση που παίζω εγώ και τους σκίζω όλους. Ήμουν να μιλάμε σαν χαμένη.
0: Βασικά πράγματα. Όταν πηγαίνεις από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο.
1: Θυμάμαι γιατί πήγα.
0: Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι γιατί
1: πήγες. Πάλι μου έχει τύχει, αλλά μου τυχαίνει μια φορά το τρίμηνο. Αυτό μένει με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που βάζω τα πράγματά μου, θυμάμαι που παρκάρω, τα έχω τσεκάρει.
0: Πόσο χρόνο είναι.
1: Ξέρω πόσο χρόνο είναι, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα ήθελα να το ξεχάσω, η αλήθεια είναι. Πόσα χρωστάω.
0: Αν θυμάσαι και αυτό.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Αυτό είναι.
0: Άρα
1: ο μεγάλος καημός.
0: Τύπο στρες.
1: Ναι. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Απλά θέλω να πω ρε παιδί μου κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω ρε εσύ να βάλουμε το τραγούδι της στο τραγούδι το της εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη. Δεν μπορώ να πω πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε πάντα αυτή την ταινία είχε παίξει, λέω ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά της. Και μπορεί αφού τελειώσει η εκπομπή. Έτσι.
0: Να το θυμηθείς.
1: Ναι, εμείς ας πούμε να έχουμε πει κάτι, αλλά μην καταφέραμε να πούμε την ίδρυση και να φύγω και να εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα,
0: έτσι,
1: να μου έρθει το όνομα και λέω τώρα ήρθες.

0: η ώρα είναι 4. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.otopapa.gr.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
5: Max FM 93,4. Λέει μόνο την αλήθεια.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως στις 39 στα καταστήματά μας στην οδό Γλαύκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση μέχρι σε τιμέ στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
3: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
5: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: ώρα είναι 6.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Είστε φοιτητής στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
4: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

fai per due, grazie.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει.

0: Και στον κόσμο καμία άλλη δεν ζητώ.
1: Max FM 93.4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: Θέλεις η φετινή χρονιά να είναι top? Σε νιώθουμε. Γι' αυτό στον Κοτσόβολο θα βρεις όλα τα απαραίτητα tech και everyday προϊόντα, καθώς και εξοπλισμό για το σπίτι. Έλα και εσύ έως τις 31 στα καταστήματά μας στην οδό Γλάφκου 9 και στο εμπορικό πάρκο Top Parks Ανθίας 15. Κάνε τις αγορές σου και κέρδισε για την επόμενη φορά δωροεπιταγές αξίας έως 400 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Εξαργύρωση σε προϊόντα διπλάσιας αξίας. Ισχύουν κλίμακες.
3: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Facalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio-visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Facalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια. 5, 4, 3, 2, 1.

0: be your lucky star. Shine it down, you shine it down.
1: The best sounds in town.
2: Η ώρα είναι 7:30. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741076100.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
6: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
7: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.
3: Thodoris spins you round like a record.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μπορεί ένας αριθμός να σε πάει παντού? Μπορεί, αν είναι το 18300 ή το 2610-205-205. 24 ώρες άμεση εξυπηρέτηση με ασφάλεια. Τώρα και με όχημα για αμαία.
2: Α, το ξεχάσαμε!
3: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610-461-900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασε.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό? Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος, ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμενος.
10: Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
11: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.
12: 2 hours of non-stop. In the mix.

0: παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέα το ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Event, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Event by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
3: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Είστε φοιτητή στην Πάτρα και θέλετε τα κουζινικά σας, τα κατσαρολικά σας, το φοιτητικό σας νοικοκυριό. Κάντε ό,τι κάνουν και οι πατρινοί. Ελάτε στον Κολιόπουλο και δείτε τιμές. Κολιόπουλος. Ποιότητα και τιμές με διαφορά. Κορίνθου και Φιλοπίμη.
3: Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Lux Live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
4: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.

0: Είναι αφράτο, βελούδινο, με πλούσια γεύση από αληθινό γάλα αμφιλοχίας. Το παγωτό μηχανής του γαλακτοπολίου Τζίφρις δεν έχει τίποτα το συνηθισμένο. Είναι μοναδικό και σε περιμένει να το απολαύσεις. Κρέμα, γιαούρτι και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα υψηλής ποιότητας σε περιμένουν στα γαλακτοπολία Τζίφρις. Στάνος Αμφιλοχίας, Αγρίνιο, Πάτρα, Αθήνα.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11.30.
1: 50 χρόνια ακολουθούμε τις εξελίξεις. Είμαστε δίπλα στον οδηγό και διαθέτουμε κορυφαίας ποιότητας προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Εμπόριο ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων Παπαδόπουλος Λάμπης. Κανελοπούλου 43 στο Αίγιο. Τηλέφωνο 26910-28369 και με ένα κλικ στο www.autopapa.gr.
2: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
3: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: 93,4.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά, και σκοτεινές,

0: αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Max FM 93.4.

0: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.
1: Η ώρα είναι 12:30.

0: ώρα είναι 2. Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
1: Είμαι σίγουρη γι' αυτό, αλλά...